κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

you

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα!
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
7: Ναι, μάνα!
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει
10: βγάζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή!
10: Αστέρι!
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
9: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
8: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
9: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
8: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, οσίας Λιβύης λέει το ημερολόγιο, φίλες και φίλοι. Αγίου Έρωτος, οσίας Εφροσύνης, Φευρονίας, Δουκίσης των Ρώσων. Είμαστε εδώ, 36 λεπτά μετά τις 7. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να τα πούμε όλα, ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

0: Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το δεύτερο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Την καλημέρα μας στο καφεκοπτίο μας. Την καλημέρα μας στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Την καλημέρα μας στους αδερφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα. Να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Για να βρε

Διπλός πολύ ισχυρός σεισμός στη Βενεζουέλα, καταστροφές και πανικό στο Καράκας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σήμερα μετά τη μία η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Καλή επιτυχία σε όλες, καλή επιτυχία σε όλους. Στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο του νομοσχεδίου η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο. Πετρέλαιο, η τιμή του Brent υποχωρεί κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τις ρυθμίσεις των ενήμερων δανείων του νόμου Κατσέλη. Η ΠΕΝ, 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους. Παγκόσμια ημέρα ναυτικού, φόρος τιμής στους ανθρώπους της θάλασσας. Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία που έγινε στόχος επιδρομής της Ουκρανίας. Συνελήφθη ηλικιωμένος με μαχαίρι στο νοσοκομείο Αττικών. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Λευκός Οίκος ζητά από το Κογκρέσο σχεδόν 88 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Μήνυμα ενότητας από τους ηγέτες Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Βρετανίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Χρήστος Δήμας, μέσα στον Ιούλιο στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 Καλαμπάκα Γρεβενά. ΑΔΕ, εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου και τι όχι. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 45 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

ό,τι φίλες και φίλοι κι αν μπορέσει να κάνει ένας άνθρωπος, ό,τι και αν ενεργήσει, με όποιον τρόπο και αν προσπαθήσει να το κάνει, δεν θα καταφέρει ποτέ να εντυπωσιάσει, να σοκάρει, να προκαλέσει όλεθρο σαν αυτόν που μπορεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να καταφέρει η ίδια η φύση. (Συσχελίδι) 7,2 και 7,5 Ρίχτερ χτύπησαν τη Βενεζουέλα. Πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινες, ενώ οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς έχουν σημάνει παγκόσμιο κυριολεκτικά συναγερμό, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Πριν δηλαδή συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς ήλθε, μέσα σε 39 δευτερόλεπτα επανήλθε. Με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων σημειώθηκαν αρχικά μία σεισμική δόνηση 7,2 και 39 δευτερόλεπτα αργότερα μία σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, σκορπώντας τον πανικό και προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων ακόμα και μέσα στην πρωτεύουσα.

0: αλλάζει.
1: Ακόμα δεν υπάρχει κανένας απολογισμός των αρχών. Η πρώτη δόνηση των 7,2 βαθμών καταγράφηκε στη 1 και 4 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος, σε βάθος 21,9 χιλιόμετρων, κάπου δηλαδή 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη μεγέθους 7,5 με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα λίγο μακρύτερα. Αυτός ο διπλός σεισμός υπάρχει κίνδυνος να έχει προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και χιλιάδες θανάτους, στο φάσμα από τους 10.000 έως ακόμα κρατηθείτε και τους 100.000. Στο Καράκας, φωτοειδησιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να αρχίσουν να οργανώνονται γύρω από τα κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα. Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερός στη συνοικία Αλταμίρα. Άνθρωποι κράβγαζαν ονόματα δικών τους, εθελοντές καρφάλωνα σε συντρίμια, χρειαζόμαστε φακούς, φώναζε ένας. Ο Υπουργός των Εσωτερικών, Γιοσνάντο Καμπέγιο, επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο. Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στους δρόμους. Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν. Αφηγήθηκε ένας 42χρονος εμποροϊπάλληλος που εργάζεται σε τεράστιο εμπορικό κέντρο. Όλος ο τείχος γέμισε ρογμές. Έπεφταν πράγματα από την οροφή. Ήταν φρικτό. Αναφέρθηκαν βεβαίως διακοπές στην ηλεκτροδότηση της πρωτεύουσας. Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται. Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σύονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ, σφίγγαμε η μία την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογωτά, απέχει πάνω από 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με την ομάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική. Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για ενδεχόμενα καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες νήσους, καθώς και νησιά ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

που μπορεί να προκαλέσει η ίδια η φύση. Τα λόγια, φίλες και φίλοι, είναι πάντοτε περιτά. Υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με απόλυτη βεβαιότητα για το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια.

Και ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν στην Βενεζουέλα, με τα μάτια όλου του πλανήτη να παρακολουθούν έντρομα, χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα,

Αυτή τη φορά στην Καλλιθέα, στην Αθήνα, με θύμα ένα παιδί μόλις 17 χρονών. Ένα παιδί μόλις 17 χρονών που βρέθηκε νεκρό μετά από συμπλοκή, μαχαιρωμένο. Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει τον 17χρονο θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά όμως τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 συνολικά προσαγωγές. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι, όπου θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται δυστυχώς για άλλη μια φορά να είναι, φίλες και φίλοι, οπαδικά. Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από έντρομους κατοίκους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν ένα σύντομο αλλά έντονο καυγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στο δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας εμόφυρτο το νεαρό. Μία μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε, ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, ένας νεαρός. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρόκειται για οπαδικές διαφορές, ξέρετε. Υποστηρίζοντας ομάδα οπαδών, του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός. Αυτό που της μάρτυρας εξήγησε πως βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα. Ήμουν εκεί, ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν. Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τόνισε: τον είδαμε στο δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του.

0: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η κατάσταση έχει ξεφύγει κυριολεκτικά.
1: Το καλοκαίρι θέλει.
0: Εάν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, Μιχαλάκη Χρυσοχοίδη, επί των ημερών σου δηλαδή, να σφάζονται 17χρονα παιδιά κατά μεσής στους δρόμους. Αντιλαμβάνεσαι, Μιχαλάκη Χρυσοχοίδη, ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρχίας. Και αυτή την κατάσταση, Μιχαλάκη Χρυσοχοίδη, δεν μπορούν τώρα να τη σώσουν χιλιάδες πρέτορες. Η κατάσταση δυστυχώς έχει ξεφύγει από τα χέρια σου. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι επιτέλους να παραιτηθείς. Νησάφι πια. Ένας άνθρωπος που έκανε καριέρα, επειδή ο Σάββας ο Ξηρός είχε την ατυχία να αγοράσει ρολόι από τα Κινέζικα και να σκάσει στα χέρια του η βόμβα. Και αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε μετατρέψει σε αυτή τη χώρα σε εθνικό σερίφι. Ένας παντελώς άσχετος. Ο οποίος έχει ένα σημαντικό προνόμιο. Να μπορεί να μπαίνει όποτε γουστάρει και να απολαμβάνει πρωινά, μεσημεριανά και απογευματινά τσάγια εντός της Αμερικανικής Πρεσβείας. Αυτό βέβαια αυτομάτως δεν τον κάνει και έναν άνθρωπο σχετικό με το αντικείμενο, παρά μόνο έναν άνθρωπο που έμαθε στου Κασίδη το κεφάλι. Ακριβώς. Και εκεί έξω η νέα γενιά σφάζεται. Τα περιστατικά πλέον στο αστυνομικό δελτίο είναι καθημερινά. Κινητή. Αν δεν υπάρχει γυναικοκτονία, υπάρχει σίγουρα συμπλοκή ανηλίκων. Και αν δεν υπάρχει συμπλοκή ανηλίκων, πιο μπροστά, θα υπάρχει σίγουρα γυναικοκτονία. Που σ' αγόραζα για να τρυπάρω το κενό. Με την πολιτεία για άλλη μια μέρα κυριολεκτικά απούσα. Καρδούλα που χώρισα, ίσως να πάρω σ' άλλη ζωή. Και βέβαια όλα αυτά με την υψηλή χορηγία των μεγάλων προέδρων των ΠΑΕ.

Και βέβαια να κάνετε το σταυρό σας εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και εσύ, Άδωνη Γεωργιάδη, στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί από ό,τι φαίνεται έσωσε την αξιοπρέπειά σας μία νοσηλεύτρια. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν η νοσηλεύτρια δεν είχε δει. Και μάλλον έγιναν προσπάθειες να μην διαρρεύσει, γιατί πέρασαν πάνω από 24 ώρες για να διαρρεύσει στον τύπο αυτό που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στο Αττικόν. Όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στην κλινική όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, έχοντας στην κατοχή του γλάστρα και αντικείμενο που περιείχε μαχαίρι. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις αρχές και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης. Ήταν γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης όταν ο 90χρονος προσήλθε στην είσοδο του νοσοκομείου Αττικών κρατώντας μια γλάστρα και ένα κουτί. Όπως δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας, ήταν συγγενής της Μάρος Κοντού και επιθυμούσε να την επισκεφθεί, καθώς η γνωστή ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Λέγεται ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων του. Κατά την επιτόπια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε μαχαίρι, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας. Άνδρες της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Αυτά ήταν το φως της δημοσιότητας επίσημα. Γιατί σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο 90χρονος εντοπίστηκε να κινείται έξω από την καρδιολογική κλινική κρατώντας τη γλάστρα, ενώ το μαχαίρι βρισκόταν στην πίσω του τσέπη. Όπως ανέφερε νοσηλεύτρια, αντιλήφθηκε το αντικείμενο, ειδοποίησε τον σεκιουριτά και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη. Και αυτό βέβαια είναι το πιο πιθανό σενάριο. Σύμφωνα με εκπροσώπους του νοσοκομείου, ο ηλικιωμένος αρχικά δήλωσε συγγενείς ασθενούς για να εισέλθει στο κτίριο και στη συνέχεια προσπάθησε να προσεγγίσει την κλινική όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Όπως αναφέρεται, στην είσοδο της κλινικής υπάρχει αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου επισκεπτών, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αφισβητήσει την ιδιότητά του και να ειδοποιήσει τις αρχές. Μιχαλάκη, Άδωνη, να είσαστε τυχεροί που αυτή η νοσηλεύτρια είχε μάτια γατίσια. Φανταστείτε να έμπαινε, να έκανε χρήση του μαχαιριού και να ξεφτυλιζόσασταν παγκοσμίως για άλλη μία φορά. Μια Μάρο Κοντού η οποία νοσηλεύεται για 10η ημέρα στο νοσοκομείο Αττικών, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Η μεταφορά της κρίθηκε αναγκαία επίτα από ατύχημα στο σπίτι της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό και κάκωση στο ισχύο.

0: Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν κατόρθωνε να μπει μέσα. Πραγματικά θα ξεφτυλιζόσασταν. Κάνω ήδη εικόνα τις δηλώσεις του Αδόνιδος. Πέστε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη βίδετε. Κάπως έτσι δεν είναι, Άδωνη?
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό,

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε και αυτό το πρωινό εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνη από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Σημαντική μέρα για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες.

λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Σήμερα Πέμπτη, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τις βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Όπως ανακοινώθηκε χθες, θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Ακόμα όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία θα ακολουθήσει η κατάθεση του μηχανογραφικού προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλες, καλή επιτυχία σε όλους. Σε γονείς και μαθητές, σε μαθητές και γονείς, και να θυμόσαστε πάντοτε ότι τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε μία διαγωνιστική διαδικασία. Για ορισμένους από εσάς ενδεχομένως να μην είναι το τέλος που νομίζετε όλη αυτή η ιστορία, αλλά η αρχή για κάτι άλλο, πολύ πολύ μεγαλύτερο.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το slpress.gr. Πάμε να ακούσουμε τη φωνή του Σταύρου Λιγερού. Πάμε να ακούσουμε περί σκανδάλων της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Όταν περίπου 4 στους 5 Έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι βασικό χαρακτηριστικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όταν περίπου ένα αντίστοιχο ποσοστό δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, τότε δεν μιλάμε απλώς για παραχμή. Τότε μιλάμε για κατάλυση στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο εν ώψη εκλογών, αλλά και για το γεγονός ότι επιβάλλεται να ληφθούν δραστικά μέτρα για να αναταχθεί αυτή η ασθένεια. Μιλάμε για ασθένεια καταλυτική. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει στη δημοκρατία είναι όχι απλώς η αλλαγή κυβέρνησης, η αλλαγή μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης που έχει καταλύσει τους θεσμούς, έχει καταλύσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κάνει ό,τι της γουστάρει με το επιχείρημα «είμαστε πλειοψηφία», δηλαδή ουσιαστικά καταλύει το Σύνταγμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, αν δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση δεν αρκεί να αντικατασταθεί μια κυβέρνηση. Χρειάζεται να διερευνηθούν τα σκάνδαλα, και δεν είναι λίγα, είναι μάλλον πολλά, αρχίζοντας από τις υποκλοπές, τη συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών, ο ΠΚΠ και όλα τα άλλα που δεν βρήκαν τρόπο να έρθουν στην επιφάνεια, γιατί είναι και πολλά ακόμα. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ το γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτά λοιπόν πρέπει να διερευνηθούν με αυστηρότητα, έτσι ώστε οι επόμενες κυβερνήσεις, οι επόμενοι πολιτικοί ηγέτες μας να έχουν ξεκάθαρη συνείδηση ότι δεν μπορούν να πράξουν τα ίδια, ατιμωρητοί. Σε αυτό το σημείο θα κριθούν πάρα πολλά. Εάν η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφαιθεί να φύγει αλόβητη από την εξουσία χωρίς να πληρώσει όχι τόσο για τις παραλήψεις όσο για τις πράξεις διαφθοράς για τις οποίες είναι υπεύθυνη, τότε λογικά θα πρέπει να περιμένουμε ότι οι επόμενες κυβερνήσεις θα συνάγουν το συμπέρασμα ότι μπορούν να πράξουν τα ίδια και θα πρέπει να επαφιέμεθα στην προσωπική ηθική του Α ή του Β πολιτικού, ο οποίος ανεξαρτήτως της ατιμωρησίας δεν θα βάλει το δάχτυλό του στο μέλι. Όμως οι θεσμοί υπάρχουν για να μην επαφιέμεθα στην προσωπική ηθική κανενός, αλλά να γνωρίζουν οι έχοντες την κουτάλα, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή έκφραση, ότι εάν τη χρησιμοποιήσουν για προσωπικό πλουτισμό, για να πλουτίσουν τους φίλους, να πλουτίσουν τους κολλητούς, τους συγγενείς, τότε θα υπάρξει κύρωση βαριά για αυτούς. Εδώ είδαμε ο κύριος Μητσοτάκης να μετατρέπει το συμπέθερό του, τον πατέρα της αρεβωνιαστικιάς, τέλος πάντων της συντρόφου του γιού του, από έναν ασήμαντο σε κεντρικό επιχειρηματία. Με τι? Με τις συμβάσεις που του παραχώρησε γενναιόδωρα. Είναι το ραβδάκι του Κυριάκου, που σε παίρνει έναν φουκαρά ή έστω αν όχι φουκαρά έναν μικρομεσαίο προβληματικό και σε κάνει μεγάλο, εύπορο, πλούσιο για την ακρίβεια επιχειρηματία, ο οποίος αγοράζει από εδώ και από εκεί δημοσκοπικές και συγκροτήματα μίντια. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι απλό. Στις εκλογές που όποτε θα γίνουν, σε ένα χρόνο το αργότερο, αυτό που πρέπει να έχει ο πολίτης στο μυαλό του δεν είναι μόνο το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος, που είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Προφανώς η χώρα δεν μπορεί να είναι ακυβέρνητη, αλλά να προκύψει μια κυβέρνηση ικανή να πραγματοποιήσει την αναγκαία κάθαρση. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κομματικούς, ξεκαθάρισμα κομματικών λογαριασμών. Έχει να κάνει με την ίδια την ουσία της δημοκρατίας. Γιατί δεν είναι ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία ένοχη, αν και έχει ενοχή για το γεγονός ότι τα ανέχεται όλα αυτά, γιατί δυστυχώς τα κόμματα δεν είναι δημοκρατικά, είναι απολύτως αρχηγικά και κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν στην ευθύνη. Λέω λοιπόν ότι το ζήτημα είναι να αποδοθούν ευθύνες. Μόνο έτσι μπορεί να έχουμε ελπίδα. Και δεν αναφέρομαι στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρομαι σε αυτό που είναι ζωτικά αναγκαίο για να αναπνεύσει ο Έλληνας πολίτης και η κοινωνία.

Χθες, φίλες και φίλοι, σας έκανα ολόκληρη ανάλυση για το τι ακριβώς συμβαίνει σε ό,τι αφορά το λεγόμενο τουριστικό μας προϊόν. Το παραδοσιακό δηλαδή ελληνικό καλοκαίρι. Σε άρθρο του το Bloomberg αναφέρεται ακριβώς σε αυτό, στο τέλος του παραδοσιακού ελληνικού καλοκαιριού, που δεν είναι απλώς η απώλεια μερικών στιγμών χαλάρωσης, αλλά το πιο ορατό σύμπτωμα μιας κοινωνίας που παρά τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη σημαντική ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και όμως αισθάνεται ότι φτωχοποιείται. Από το «ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα», στο ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις καλοκαιρινές διακοπές, ακόμη και μετά την οικονομική τους ανάκαμψη. Το άλμα προς τα εμπρός, που επικαλείται συχνά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναφερόμενη στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, στην πραγματικότητα είναι βήμα προς τα πίσω, καθώς οι μισθωτοί και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν καρπώνονται τα ωφέλη της ανάπτυξης που επικαλείται το Μέγαρο Μαξίμου εξαιτίας τίνος πράγματος του δυσβάσταχτου κόστους ζωής. Το εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg για τη χώρα μας εστιάζει στη μεσαία τάξη και τις διακοπές στα νησιά, που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να καλυφθεί οικονομικά για πολλούς, παρουσιάζοντας τη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών. Η Ελλάδα ξεχωρίζει για το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας για τα ίδια τα νοικοκυριά. Αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο προϋπολογισμός της είναι πλεονασματικός και μέχρι το 2027 αναμένεται να μην είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης, γράφει το Bloomberg. Την ίδια στιγμή όμως ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός είναι λιγότερος από το μισό του μέσου μισθού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας την Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ και την αγοραστική δύναμη. Με το άρωμα των εκλογών να γίνεται εντονότερο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναγάγει το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας σε προτεραιότητα. Έχει ήδη εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτό το πακέτο να έπιασε τόπο. Το άρθρο καλύπτει όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνοντας αναφορά και στην πλατφόρμα «Πόσο κάνει» που εγγενίασε η κυβέρνηση με την Πανοκρουσίες και με τον Πρωθυπουργό να το παρουσιάζει ως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή όμως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δείχνει ότι πολλά προϊόντα είναι πιο ακριβά από ό,τι στις πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ άλλα είναι φθηνότερα, με εντυπωσιακό το γεγονός ότι ορισμένα τοπικά προϊόντα όπως το γιαούρτι έχουν υψηλότερη τιμή σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ρεπορτάζ ανατρέχει και σε πρόσφατα δημοσιοθέσιμα που αναφέρουν πως οι Έλληνες ξόδεψαν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για έξοδα στέγασης. Σχεδόν το 1/3 των οικοκυριών, το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 40%, υπερβαίνει δηλαδή κατά 3 φορές το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξηγεί τους λόγους που οι τιμές έχουν εκτοξευτεί και φιλοξενεί δηλώσεις του Νίκου Βέτα, Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Το ρεπορτάζ φιλοξενεί τη μαρτυρία και μιας δασκάλας, η οποία δηλώνει μάλιστα την προτίμησή της στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο επιμένει ότι ενώ ήταν τυχερή και μπόρεσε μαζί με το σύζυγό της να αντέξει το κόστος ενός μεγαλύτερου σπιτιού,
Όταν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ο μηνιαίος προϋπολογισμός τους είναι ακόμα πιο περιορισμένος. Δυσκολευτήκαμε πολύ να βρούμε ένα κανονικό σπίτι με ενίκιο κάτω από 1000 ευρώ. Η ανάκαμψη της οικονομίας και η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν έγιναν χωρίς θυσίες. Οι μισθοί προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό σήμερα εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότεροι από τα επίπεδα του 2009, τονίζεται πάντοτε στο ρεπορτάζ του Bloomberg. Ταυτόχρονα, ενώ το εισόδημα των οικοκυριών έχει αυξηθεί λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αύξησης των μισθών κατά 12%, μεταξύ δηλαδή του 19 και του 24, ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί περισσότερο από 16% κατά την ίδια περίοδο. Άρα, τι είχαμε, τι χάσαμε. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από τους πολίτες 6 χωρών από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν χρήματα και αλλού. Επικαλούμενος στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σημειώνει πως η φοροδιαφυγή ισοδυναμεί με το 20 έως 21% του ΑΕΠ της Ελλάδας σε σύγκριση με το 15 έως 17% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτές είναι οι αλήθειες σε αριθμούς. Και βέβαια οι αλήθειες πονάνε. Αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτές είναι οι αλήθειες. Ζούμε σε μια χώρα φτωχοποιημένη. Σε μια χώρα που τα πάντα δίνονται μπιτ παρά. Από τις υπηρεσίες μέχρι ακόμα και τα φιλέτα. Τα φιλέτα προς αξιοποίηση. Με αποτέλεσμα η ολιγαρχία να κάνει πάρτι.

Και μπορεί ο Κυριάκος να το παίζει έξυπνο πουλί. Δυστυχώς όμως τον τραβάνε κυριολεκτικά από τη μύτη. Και εντελώς μεταξύ μας δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως σωτηρία.

επειδή σε αυτή τη χώρα πρώτα και πάνω απ' όλα υπερασπιζόμαστε τους ίδιους τους θεσμούς. Εδώ γελάμε. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Πρόκειται για τους Πόπη Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλη Αθάνου, όπως είχε ήδη αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφυγή απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνον οι ίδιοι μπορεί να προσφύγουν στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον 2 ψήφους στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προσφυγή Κοβέση κρίθηκε ότι δεν ήταν παραδεκτή, δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των 3 εισαγγελέων.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Κοβέση καλά κρατεί. Και έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος στο τέλος θα επικρατήσει.

Δεν έχω να σας πω, αλλά σας τα είπα όλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης. Ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλες. Καλή επιτυχία σε όλους. Μία και κάτι, αναρτώνται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Φορέστε το ωραιότερό σας χαμόγελο και υποδεχτείτε τες, ή για να είμαι πιο σωστός, υποδεχτείτε τις όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, με το ομορφότερο χαμόγελό σας, και να ξέρετε ότι η ζωή επιφυλάσσει πάρα μα πάρα πολλές εκπλήξεις. Και το νου σας, σταθείτε δίπλα στα παιδιά σας, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Τα λέμε και πάλι αύριο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα.

0: Η Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, πώς είστε? Τι κάνετε?
1: Έκσταση.
0: Τι χαμπάρια?
1: Εκστανό. Έκσταση.
0: Κατά τους απέναντι.
1: Εκστανό.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου. Παιδιά, πήγε 25 ο μήνας. Έρχεται ο Ιούλη. Έρχεται 15 Αύγουστο. Για πότε, ε? Για καλοκαιρινή περίοδο. Δύο τρία μελτέμια. Λίγη γκρίνια που δεν θα πάμε πουθενά. Να ξεκινάει η καλοκαιρινή σχολική περίοδος, η καινούρια. Δεν θα καταλάβουμε για πότε θα πάμε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Έχονται χιονοπτώσεις, θα μας λένε. Σαν νεράκι τρέχει. Αλλά εμείς εκεί, ε!
1: Εκστανό.
0: Εμείς ανεβασμένοι, ανεβασμένοι.
1: Εκστανό. Έκσταση.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, ανάλογα του που βρίσκεται ο καθένας. Εύχομαι τα καλύτερα, παιδιά, από βορρά, από Σκανδιναβία μέχρι κάτω. Την καλή ελπίδα και από τον Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, καλό ξημέρωμα, δόθεν του 180. Μέχρι καλό απόγευμα, καλό βράδυ, Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Στον Ειρηνικό μέχρι το 180. Ό,τι και αν κάνετε, με όποιον τρόπο και αν ακούτε, εύχομαι τα καλύτερα. Υγεία. Υγεία κυρίου Κέλλιον. Όταν υπάρχει υγεία και με το τίποτα και με τα ελάχιστα, είμαστε μια χαρά. Αν έχουμε πολλά τα μαχιάριδες και δεν έχουμε υγεία, θα κάνει, δεν θα κάνει. Ευτυχείτε λοιπόν. Πάρτε καφεδάκια, συντονιστείτε.
1: Έκσταση.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Παιδιά, θυμόσαστε όταν είχαμε σπίτια μας εκεί στην κουζίνα κάθε χρόνο το ημερολόγιο? Και κάθε πρωί βγάζαμε το χαρτάκι της ημερομηνίας εκείνης της ημέρας και από πίσω διαβάσαμε ένα στιχάκι. Τα θυμόσαστε αυτά?
1: Έκσταση.
0: Το κάνατε εσείς?
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Καλά, σήμερα μπορεί να μην βρέχει, αλλά αν έβρεκε θα έλεγε το στιχάκι: βρέχει κι εγώ αισθάνομαι την ψύχρα στο κορμί μου και ορκίζομαι να σ' αγαπώ ώσπου να βγει η ψυχή μου. Τα θυμόσαστε? Κάποιο άλλο έλεγε, ξέρω εγώ. Καλημέρα κύριε Φαλαγκάρη. Όπου και να σ' αγάπη μου, εγώ θα είμαι κοντά σου. Σαν άγγελος θα έρχομαι σε κάθε καλεσμά σου. Κύριε Τριαντάφυλλε. Αλλά είχε κοινοθεσίες. Έλεγε, ξέρω εγώ, δύο τρόποι υπάρχουν για να πολεμάς. Κύριε Μαμάκη, κύριε Μαμάκη, δύο τρόποι υπάρχουν για να πολεμάς. Πρέπει να είσαι και Αλεπού και Λιοντάρι. Καλημέρα στο καφέ κοπτείο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά. Καλημέρα κύριε Μακροσάβα.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτείο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτείο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Και βέβαια η κάθε εποχή για τα δικά της, ε. Δηλαδή αν κυκλοφορούσαν σήμερα, που κυκλοφορούν κάποια ημερολόγια με στιχάκια πίσω στο χαρτάκι της κάθε μέρας. Θυμάμαι ένα τελευταίο πριν χρόνια που είχα διαβάσει και μου είχε μείνει. Ήταν της σημερινής εποχής. Όταν πεθάνω, βάλτε μου το κινητό στο μνήμα, μα μην το βάλετε βαθιά, γιατί δεν έχει σήμα. Της Κοσμοτέ ήταν. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Νάτα, νάτα σε νάτα. Για πες. Εσύ πρόλαβες τα στιχάκια στα μερολόγια?
1: Ναι, τι λες, εννοείται πως τα πρόλαβα.
0: Σόπα ρε, θυμάσαι τίποτα από εκείνα?
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Εσύ δεν θυμάσαι που πήγες τελευταία φορά διακοπές? Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν,
0: η μέρη θα τα θυμάται, είμαι σίγουρος.
1: Η μέρη, ναι, σίγουρα τα θυμάται.
0: Μπορεί να τα λέει και στο Γιάννη. Δεν ξέρεις. Αν και δεν υπήρχε τότε κινητή τηλεφωνία. Λοιπόν, θα τα λέγε. Για πες, τι προτείνεις?
1: Γεμιστά.
0: Πλούσια, πλούσια, ορφανά πώς?
1: Ορφανά πάντα.
0: Ορφανά, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι, πάντα δεν το έκανε η Μέρη ορφανά γεμιστά. Τα έκανε με όλα τα κομφόρ.
1: Ορφανά το έκανε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και έχει, θα έχει απ' όλα πιπεριές, ντομάτες, μελιτζάνες, σε
1: κολοκυθάκια. Δεν ξέρω τι θα με στείλει, θα δω τι θα στείλει.
0: Συνήθως στέλνει και κρεμμύδι γεμιστό και πατάτα γεμιστή, απ' όλα δηλαδή.
1: Ναι, στέλνει.
0: Δεν αφήνει τίποτα. Μπράβο ρε Μέρη. Και βάζει, τι μου λες, βάζει κνόρ από πάνω για να έχει τη γεύση ή βάζει μάτζι? Τι βάζει, μάτζι?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω Γιώργο, δεν ξέρω. Δεν τα λέει τα μυστικά.
0: Δεν τα λέει. Άντε να είμαστε καλά Δημητράκη.
1: Και τα πουρνάρια κλίματα.
0: Για χαρά.

ξεκινήσανε τα παιδιά στην Αθήνα. Γεια σου Λέλο. Αρένο, καλά είσαι? Ναι, ξύπνησε από πάνω την τις. Ο αρχηγός.

0: κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε με να ναι.
1: Τους έχω κάνει στην καρδιά μου τα τουά.
0: Πίσω ζήκω και σε φαγα. Κορνεδάκια ζήκω.

0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Τόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος, 9 και 14 λεπτά. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό. 32 νεκροί και 700 τραυματίες ο πρώτος απολογισμός. Ο τραγικός απολογισμός από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα δεν περιλαμβάνει ακόμη τα θύματα στην Λαγκουάιρα, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο. Ο Τραμπ σε ανάρτησή του έκανε λόγο για τρομερό αριθμό θυμάτων. Όλεθρος 7,2 και 7,5 ρίχτερ χτυπούν τη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων. Το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έφτασε στην κοινωνία. Η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Λιγότεροι θα μπορέσουν φέτος να πάνε διακοπές. Ματώνοντας για ένα κεραμίδι η μέση τιμή των ενοικίων στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Τελικά θέλουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή τα ευρωπαϊκά ιδιώδη σταματούν όταν το ζήτημα είναι η γίδα στη δική μας πλάτη? Πασόκ, ο Παπανδρέου, οι διάτοντες αστέρες και ο διμέτωπος του Ανδρουλάκη. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Η Τουρκία επιστρέφει στην πολιτική των παραβιάσεων. Πανελλαδικές 2026, το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Τα επαγγέλματα και οι δεξιότητες του μέλλοντος. Συμβουλές πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πού στρέφονται οι αγοραστές ακινήτων? Οι περιοχές με την μεγαλύτερη ζήτηση. Μελτέμια και απογευματινή αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Η Ευρώπη στον φούρνο με θερμοκρασίες ρεκόρ. Κορύφωση του φαινομένου Ωμέγα Μπλοκ. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, πώς είστε, τι κάνετε? Μηχανογραφική, κύριε Παπαοικονόμου, καλή σας μέρα.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργο Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Αυτό λοιπόν είναι το στίγμα όσον αφορά σε επίπεδο επικράτειες. Τώρα για την σημερινή επικαιρότητα στη Μαγνησία, στο Βόλιο. Σίγουρα επικαιρότητα.

Πρώτα θα ρωτάτε την τοπική κοινωνία και μετά θα παίρνετε αποφάσεις. Κανείς να μην το παίζει μάγκας. Πρώτα μετράμε το σφιγμό των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας που λέμε ότι το αγαπάμε κιόλας. Και μετά παίρνουμε αποφάσεις προς το συμφέρον μας. Αλλά είπαμε, σε αυτή τη ζωή όλα εδώ πληρώνονται.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης. Διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Τέλος στην αγωνία μπαίνει για τους υποψηφίους της Μαγνησίας, καθώς ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των φετινών εξετάσεων. Θετικά νέα για τις ποράδες, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος δρομολογεί νέα έργα υποδομών για την υδροδότηση του νησιού της Αλονίσου. Καλά ρε, η Αλόνισος δεν είχε φτιάξει μονάδα φαλάτωσης? Ρε, ποιος δουλεύει ποιον εκεί πέρα? Ρε εσύ Χρήστο Μπουκόρο που μετήγες μια σε διαβούλευση χθες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλά, η Αλόνισος εσύ Χρήστο δεν έχει μονάδα φαλάτωσης? Εκτός κι αν έκλαψαν για να φτιάξουν κι άλλα έργα, εντάξει, εκεί μαζί τους. Αλλά να κλαίνε τα άλλα δύο νησά, ναι. Κλαίει και η Αλόνισος με μονάδα φαλάτωση? Κάντε μπάει καλά εδώ. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να μεταφέρουμε ό,τι μας, ό,τι γουστάρετε εσείς.

Υπουργείο Περιβάλλοντος λοιπόν, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απέρριψε οριστικά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σχεδιαζόμενο τερματικό σταθμό αερίου στον Παγασιτικό. Τον σχεδιαζόμενο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέρριψε τον φάκελο, αιτιολόγησε την απόρριψη του έργου επισημένοντας ότι προκύπτει ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους. Στην απόφαση του Υπουργείου αναφέρεται επίσης πως ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι οι αντιρρήσεις για το προτινόμενο έργο που διατυπώνονται στις γνωμοδοτήσεις που προαναφέρθηκαν και στις απόψεις του κοινού εγείρουν μείζωνα περιβαλλοντικά ζητήματα που καθιστούν αδύνατη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Επίσης από πλευράς του φορέα του έργου δεν έχει υποβληθεί συνολικό απαντητικό υπόμνημα που να επιλύει τα εν λόγω ζητήματα. Υπενθυμίζεται πως η Mediterranean Gas, η εταιρεία που προωθούσε την ερήμανση του έργου, είχε καταθέσει προτάσεις στις αρχές του 23. Η προοπτική υλοποίησης ενός τέτοιου project στον Παγασιτικό κόλπο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Και προσέξτε, μην είναι τυχόν καμιά τρίπλα. Μην τυχόν είναι καμιά τρίπλα εν ώψη εκλογών. Κανονίστε να δώσετε μπουνιά στο μαχαίρι. Προσέξτε ρε, καραγκιόζηδες πολιτικής, μη τυχόν είναι καμιά τρίπλα πριν τις εκλογές. Γιατί πολιτικούς και επενδυτές θα σας πάρει ο αγύριστος στη συνέχεια. Δεν θα κάνετε το Βόλο καλούς λιμένες. Σε ρόλο Βαρδινογιάννη. Δεν θα κάνετε το Βόλο ρεβιθούσα στην Ελευσίνα, στην Πάχη. Δεν θα κάνετε το Βόλο σαν τα μούτρα σας. Διότι απλά ο Βόλος δεν είναι δικό σας, δεν σας ανήκει.

ξεκίνησα λέγοντας για τα στιχάκια της παλιάς καλής εποχής και μου στέλνει μήνυμα ο Παπαβάγιος. Καλή σου μέρα τέκνων μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Να σε καλά πάτερ. Τέκνων μου, επειδή αλλάξανε τα πράγματα στην κοινωνία, έχει πέρασει το στιχάκι. Βαρέθηκα με τις γυναίκες να απογοητεύομαι, θα τα φτιάξω με τον Μπάμπη για να ξεμπερδεύουμε. Παπά μου, Παπαβάγιο, πάτερ μου, πατέρα μου.

Αυτό είναι το ένα. Με τον Παπαβάκη το δεύτερο. Χθες όσον αφορά τη Σκιάθο, είχα κάνει μια αναφορά στον άρχοντα του τουρισμού των Σποράδων, και όχι μόνο των Σποράδων, ολόκληρου του Βόρειου Αιγαίου, η ναυαρχίδα του τουρισμού. Πιο βόρειο, μόνο Βόρειο Αιγαίο. Εγώ θεωρώ ότι είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στην Ελλάδα. Είναι στις Κουκουναριές το Σκιάθος Παλάς. Το εμβληματικό Σκιάθος Παλάς. Θεωρώ ότι είναι η ναυαρχίδα

Α, έλεγα ότι το Σκιάθος Παλάς θεωρώ ότι είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στην Ελλάδα. Και έστειλα χθες ένα μήνυμα μέσα από ένα σχόλιο, το οποίο ήταν δημοσιευμένο και στο Βολιωτάκι. Έστειλε ένα μήνυμα προς τον ιδιοκτήτη του Σκιάθος Παλάς, τον Άρη Δερβαίνη. Αμέσως μετά την αναφορά μου, χθες το πρωί μου έστειλε απαντητικό μήνυμα ο ίδιος ο Άρης ο Δερβαίνης. Και σας είπα ότι θα το διαβάσω, θα το μελετήσω και θα το απαντήσω σήμερα. Όμως, πριν απαντήσω σήμερα, ο Άρης Δερβαίνης μου έστειλε και δεύτερο μήνυμα. Νατανάτα σερενάτα. Άρα λοιπόν θα σας τα διαβάσω και τα δύο. Δεν τα έχω διαβάσει ακόμη. Θα σας τα διαβάσω αυλεπή. Θέλω να σας τα διαβάσω αυλεπή. Και ό,τι βρέξει σας κατεβάσει.

Ξυπνήστε και το τζούμα γρήγορα τις παντόφλες στο Θοδωρή. Γρήγορα στο γκάρ παντόφλες στο Θοδωρή. Και ένα ζευγάρι κοντές καθαρές πιτζάμες. Γλίωρα ένα ζευγάρι παντόφλες στο Θοδωράκι, το δήμαρχο. Φωνάξτε και τον Κιτρινογιάλη. Φωνάξτε και τον Κιτρινογιάλη. Φωνάξτε το παιδί με τα κίτρινα γυαλιά.

κύριε Δράγνη, καλή σας μέρα. Good morning, how are you, Mr. Paris Δράγνης. Τι κάνει το κοντερό σας? Πάρη μου, τι κάνει το κοντερό? Το ξαναφέρετε και φέτος στο Βόλιο? Θα ανέβουν τα παιδιά με τα πασουμάκια πάνω. Πάρη! Πάρη, σε αυτόν τον τόπο δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τι να το κάνουμε τώρα? Τα πληρώματα που έχεις εσύ και τα παιδιά σου στα τάγκερ, στα πλοία που αυγατίζουν από ό,τι μαθαίνω, τα πληρώματα είναι τα ίδια? Δεν είναι. Αν δεν έχεις κανένα πληρώματα, δεν πάνε τα παπόρια, Πάρη! Άρα λοιπόν και εμείς εδώ στην περιοχή δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Νόμιζες ότι ήταν όλοι για τον ίδιο τρουβά, ε? Αν δεν είναι έτσι, Πάρη μου!

0: Να ξέρεις όμως ότι έχουμε ξεκινήσει λακριντή. Για το τι είναι το λακριντή, πρέπει να γνωρίζεις. Εσύ ο υπηρότατος κάπτεν έπρεπε να γνωρίζεις. Αλλά μάλλον και κάπτεν του γλυκού νερού. Το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέρριψε οριστικά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το LNG. Foxtrot πάρε μου, Foxtrot Sierra, Romeo Union αργό στο παγαστικό, με το οποίο παγαστικό ήσασταν λέγατε ερωτευμένοι, βάζοντας ουσιαστικά τίτλους τέλους. Οι τίτλοι πάρει είναι τέλους. Στην επένδυση της Mediterranean Gas, στην οποία βέβαια βασικός μέτοχος είσαι εσύ. Είναι η πλευρά Δράγνη. Εσύ, ξέρω εγώ, τα παιδιά σου ποιοι είσαστε. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήρη και πανηγυρική επιβεβαίωση του βολιώτικου λαού. Βολιώτικου λαού είναι σωστός χαρακτηρισμός, και μην ακούσω κάποιους να μιλάνε για τοπικούς φορείς, επιστημονικούς συλλόγους και τα λοιπά. Του βολιώτικου λαού. Η ειδική επιτροπή του Υπουργείου έκρινε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα είναι εξαιρετικά μεγάλες και δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από διορθωτικά μέτρα, έτσι λέει η απόφαση. Μπλόκο λοιπόν, μπλόκο των υπηρεσιών στο project. Επομένως, πάρει η απόφαση αυτή δεν είναι απλά μια γραφειοκρατική νίκη. Όχι. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα αυτή η απόφαση. Ένα ισχυρό μήνυμα με πολλαπλά μηνύματα. Εδώ αποδεικνύεται ότι όταν μια τοπική κοινωνία ενώνεται με συμπαγή επιχειρήματα ενάντια σε ένα έργο που θεωρεί επικίνδυνο, μπορεί να ανατρέψει ακόμη και μεγάλα προσχεδιασμένα επενδυτικά πλάνα. Εδώ η λογική κέρδισε το ρίσκο. Η προστασία ενός κλειστού πάρει και ευαίσθητου κόλπου, όπως είναι ο δικός μας, καθώς και η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, μπήκαν τελικά πάνω από τα δικά σας ενεργειακά και επιχειρηματικά συμφέροντα, που λέγατε ότι ήσασταν ερωτευμένοι με το Βόλιο. Το Υπουργείο λοιπόν αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με το καθολικό όχι της Μαγνησίας, αποφεύγοντας μια περαιτέρω κοινωνική και πολιτική σύγκρουση στην περιοχή. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη, πάρει η πόλη του Βόλου πλέον αναπνέει ελεύθερα από έναν μεγάλο βιομηχανικό φόβο. Πάρει, προσωπικά πιστεύω ότι αγαπάς την περιοχή. Απόδειξε το. Πώς μπορείς να το αποδείξεις? Σου είπαμε από την αρχή, ξέχνα αυτή την επένδυση. Από την αρχή στο λέγαμε, ξέχνα την επένδυση. Όμως έχεις ακόμη περιθώριο με μία απλή πράξη. Στο είπε χθες και ο Κολοβός. Τι μπορείς να κάνεις, πάρει? Έδωσες 4 εκατομμύρια. Πάρει, έδωσες 4 εκατομμύρια και πήρες από το Στουρνάρα το εμβληματικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην παραλία του Βόλου. Ήδη έχεις βάλει και μαστόρια, έχεις βάλει και μαστόρια για να κάνεις ανακαίνιση. Θες να κάνεις, λέει, μουσείο και τα λοιπά. Όχι, ρε Πάρη. Πάρη, άσε τα μουσεία! Άσε τα μουσεία! Ούτε ο Καποδίστριας είσαι, ούτε ο βασιλεύς των Ελλήνων ο κάποτε είσαι. Λοιπόν, άσε τα μεγαλεπίβολα! Η μεγάλη μαγιά, αν αγαπάς τον τόπο σου, πάρει, θες να γράψεις με χρυσά γράμματα το όνομά σου μετά την αποτυχία της επένδυσης? Μπορείς να γράψεις με χρυσά γράμματα το όνομά σου στην πόλη. Θα φωνάξεις το δήμαρχο για να του πεις χάρισμα στην πόλη, το εμβληματικό κτίριο, 4 εκατομμύρια, ας πάει και το παλιάμπελο. Ναι πάρη, αν κάνεις κάτι τέτοιο θα σου βγάλουμε όλο το καπέλο. Πάρη Δράγνη, θα σου βγάλουμε το καπέλο. Άκου αυτό το μικρό ραδιοφωνάκι εδώ. Μικρό στο μέγεθος, αλλά το δυνατό. Άκου το ραδιοφωνάκι, πάρη και άσε του σιμουλάτορές σου. Άκου μια φορά, φουκρά σου. Φώναξε λοιπόν τον εκπρόσωπο της πόλης και πες, πάρε τα κλειδιά και πάμε στο συμβουλιογράφο να πάρει πόλη στο κτίριό της.
1: Είχα να μπαρπαγωταί.
0: Γιατί αν δεν το επιστρέψεις στην πόλη, πάρει, δεν θα είμαστε ήσυχοι που δεν είναι.

Καλημέρα στην Πάφο, καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Λάρισα. Καλημέρα στην Αλόνισο. Δήμαρχε, θα έρθω σε λίγο στην Αλόνισο. Μάλλον πρώην δήμαρχε. Τώρα για τη Σκιάθο έλεγα χθες ότι εδώ και δεκαετίες όταν μιλάς για τον τουρισμό στη Σκιάθο, το όνομα του Άρη Δερβαίνη φιγουράρει στην κορυφή. Ιδιοκτήτης του εμβληματικού Σκιάθος Παλάς, στις παγκοσμίως διάσημες κουκουναριές. Ο γνωστός επιχειρηματίας έχει ταυτίσει το όνομά του με την οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού. Άξιος συνεχιστής του πατέρα του και των μπαρμπάδων του. Προσωπικά πρόλαβα και τον πατέρα του και τους θείους του να σερβίρουν οι ίδιοι σε ρέστοραν στην παλιά παραλία του νησιού. Οι ίδιοι δερβαίνιδες σερβίριζαν. Άρα λοιπόν, ό,τι έφτιαξαν με τη δουλειά τους εκείνοι οι άνθρωποι, άξιοι συνεχιστές είναι τα παιδιά τους. Μεταξύ αυτών και ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος είναι άνθρωπος της προσφοράς, που έχει στηρίξει, χωρίς να το λέει κόσμο και κοσμάκι, στα εύκολα και στα δύσκολα, το χειμώνα που απουσιάζει, που τα πάντα είναι κλειστά στη Σκιάδο όσον αφορά τα ξενοδοχεία, και όποιος χρειάζεται μες στην παγωνιά, αν το ψάξει κανείς λίγο για λίγο να το ψάξει, από πίσω στη βοήθεια θα βρει τον Άρη Δερβαίνη. Έχω πες πάρα πολλές φορές μπροστά σε τέτοιες ενέργειες και σας τα λέω εκ του ασφαλούς. Ρε, θα παγώσουν εκεί πέρα, τι γίνεται, δεν έχουν πετρέλαιο. Ως διαμαγείας βρίσκεται πετρέλαιο και άμα το ψάξεις λιγάκι στα τιμολόγια θα δεις, το πλήρωσε ο Δερβαίνης. Όμως ακόμη και οι καπεντανέοι μεγάλοι και οι ναύαρχοι μεγάλοι, καμιά φορά έγραφα χθες και έλεγα, κάνουν λάθος χειρισμούς. Και σε αυτή την περίπτωση έλεγα χθες ότι το μεγαλύτερο σφάλμα του Άρη ακούει στο όνομα του Νίνα τη Δημάρχου Τουρισμού, που μου τη δίνει πάρα πολύ και είναι το παράδοξο της πολιτικής τυφλότητας. Πώς είναι δυνατόν, έλεγα χθες, ένας άνθρωπος που έκτισε την αυτοκρατορία πάνω στον ποιοτικό τουρισμό να δίνει με τον οποιοδήποτε τρόπο πολιτικό δαχτυλίδι, στήριξη σε έναν άνθρωπο φορώντας κίτρινα γυαλιά που έχει βαλθεί να ισοπεδώσει στο νησί. Αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω ευθαρσώς. Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος έχει εξελιχθεί στον απόλυτο σημειοφόρο του All Inclusive. Αυτό έλεγα χθες. Και μου απήντησε χθες το πρωί ο Άρης Δερβαίνης. Μου απήντησε χθες το πρωί, Γιώργο καλημέρα. Γιώργο καλημέρα. Ο τουρισμός είναι συλλογική προσπάθεια. Πρέπει όλοι μαζί να σηκώσουμε τον προορισμό. Οι επιχειρηματίες, οι κάτοικοι, οι δημοτικοί, οι θεσμοί, οι αεροπορικές, οι ακτοπλόοι, όλοι μαζί. Εδώ ο Δήμος έχει κλειστεί στην εσωστρέφειά του. Δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν ξέρει. Ένας κούκος, Γιώργο μου, δεν φαίνεται την άνοιξη. Μόνο όλοι μαζί με αγάπη και πολλή δουλειά. Καλό καλοκαίρι. Σε περιμένω να έρθεις. Αυτό μου έγραψε χθες ο Άρης Δερβαίνης και θα έλεγα εκ μέρους του πανέξυπνο.
πανέξυπνο. Άμυνα κατενάτσιο. Μιλάμε ποιος Φακέτη και ποιος Τζοφ. Μιλάμε τώρα ποια Εθνική Βραζιλίες. Εδώ μιλάμε τώρα. Εκπληκτικός. Σύστημα πέραν του 4-4-2. Αυτό μου το έστειλε χθες, γιατί σήμερα πρωί πρωί μου έστειλε και ένα δεύτερο. Καλημέρα Γιώργο. Ο τουρισμός της Κάθο είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς συγκεκριμένων επιχειρηματιών για δεκαετίες από τα τέλη του 60. Δεν μπορεί η σημερινή περαστική δημοτική αρχή με επικοινωνιακά παιχνίδια, πολλά ψέματα και απόλυτη εσωστρέφεια να καπελώνει αυτήν την προσπάθεια. Αυτοί θα πάνε σύντομα σπίτι τους. Η Σκάθος θα μεγαλουργήσει ξανά όπως πάντα τα κατάφερνε. Αυτό είναι το μήνυμα, Δερβαίνη, με πολλούς αποδέκτες. Αυτό κι αν είναι μήνυμα του Δερβαίνη. Το πιάσε το μήνυμα, Δερβαίνης. Το πιάσε καλά, τι του έλεγα χθες. Γι' αυτό και είναι μεγάλους επιχειρηματίες. Οι μεγάλοι ξέρουν να αφουγκράζονται. Οι μεγάλοι είναι οι πιο απλοί. Οι μεγάλοι στο μυαλό. Αυτοί που έχουν καταφέρει πολλά στη ζωή τους είναι οι πιο απλοί άνθρωποι, όπως ο Άρης ο Δερβαίνης. Οι πιο απλοί άνθρωποι και γνωρίζουν να αφουγκράζονται και να απαντούν αμέσως. Αυτή είναι η μεγάλη. Πάρη Δράγη, θεωρώ ότι εσύ δεν είσαι μεγάλος, ρε Πάρη, την αλήθεια λέω. Και εφόσον προηγουμένως ακούσαμε τον Πάρμα από τον Παναή εκεί στα Βουρλά, στη Σμύρνη και τα λοιπά, θα έλεγα να πάμε λίγο πιο μέσα, προς το εσωτερικό, προς το εσωτερικό, γιατί και εκεί περιμένουν. Στο εσωτερικό απέναντι και αν περιμένουν τη Μεγάλη Ανάσταση. Τζούμα Παρενάχης. Αγόρι με τα κίτρινα γυαλιά, Παρενάχης.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Και χθες προφητικά τα λέγαμε εδώ στη συχνότητα το πρωί, χθες το πρωί, με τον άνθρωπο που ανιδιοτελώς, που αγνά δημιούργησε εκεί το σύλλογο για την προστασία του παγαστικού, τώρα άσχετα αν του την έχουν πέσει από δίπλα πληστιώσει, ας μην σχολιάσω αυτήν την ώρα και τον φέρουν τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση. Γνωρίζουν οι πάντες, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ σε αυτές τις περιπτώσεις ποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ποιους και γιατί. Τα αντιπαρέρχομαι όλα αυτά, γιατί τους ξέρω πέσω και εκατοντά χρόνια τώρα. Όλων αυτών των Σισελέ τον έχω συγχαθεί, γι' αυτό και έχει πάει αυτός ο Σισελέ στα αζήτητα. Αυτός ο Σισελέ γι' αυτό έχει πάει στα αζήτητα και δεν πρόκειται να ξαναέρθει. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Έχουν απομείνει αυτοί 40-50, παραπάνω δεν είναι. Τους λέω λοιπόν και σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουν ποτέ των ποτών. Γι' αυτό σήμερα κυριαρχούν κάποιοι άλλοι. Σίγουρα αυτοί που κυριαρχούν σήμερα είναι καλύτεροι τους. Τι θέλετε να σας πω, τι έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς προσωπικά τι έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια. Θέλετε να σας τα παριθμίσω και ονομαστικά. Θα φρίξετε και κάποιοι θα κλαίτε. Γι' αυτό σας έχουμε ξεδοντιασμένους. Σας ξεδοντιάσαμε. Και δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μασέλες δεν υπάρχουν για σας. Τα έλεγα λοιπόν χθες το πρωί, τα λέγαμε εδώ, μάλλον προφητικά, και μάλιστα πέταξε και ατάκες ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Σύλλογο για την Προστασία του Παγαστικού, ο κύριος Ναπολέων Κολοβός, μας τα έλεγε χθες το πρωί και μάλιστα πέταξε και το ωραίο, την ατάκα, αγαπάς τον τόπο σου, σαν τον ηθοποιό τον Νίκο του Παπαναστασίου, το θυμόσαστε, αγαπάς τον τόπο σου, απόδειξε. Άμα αγαπάς, λέει, δράχνη, δώσε το κτίριο στο Δήμα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και με ένα κροσέ, με ένα σουτ, jump shoot από τα 7 μέτρα, ο Ναπολέων Κοροβός έβαλε το νικητήριο καλάθι χθες το πρωί. Και που να ήξερε τι θα γινόταν το απόγευμα. Τι θα γινόταν το απόγευμα. Εδώ έχουμε τώρα στο παγαστικό, έχουμε το πραγματικό ναυάγιο. Πώς κάηκε το LNG του Δράχνη στα γραφεία του Υπουργείου. Εδώ έχουμε πραγματικό ναυάγιο του παγαστικού. Αυτός είναι τίτλος για εφημερίδα σήμερα. Το ναυάγιο του παγαστικού, πώς κάηκε το LNG του Δράχνη στα γραφεία του Υπουργείου. Αυτός είναι τίτλος. Αυτή λοιπόν η απόφαση χθες δεν ήταν απλά μια γραφειοκρατική απόφαση. Όχι. Αυτή η απόφαση ήταν ένα καθαρό πολιτικό άδειασμα. Ήταν καθαρό πολιτικό άδειασμα που έπιασε πάρα πολλούς στον επιχειρηματικό κόσμο, τους έπιασε στον ύπνο. Αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, είχε προετοιμαστεί μεθοδικά στο παρασκήνιο. Τίποτα δεν σας λέω τυχαία. Ήταν ένα καθαρό πολιτικό άδειασμα και είχε προετοιμαστεί μεθοδικά. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ήξεραν,
ήξεραν ότι το project, το εφοπλιστή Γιάννη Δράγνη με τετράγια γκάζ, έπαζε νερά εδώ και καιρό. Είχε ρήγμα, έπαζε νερά. Παρά το γεγονός ότι αρχικά το έργο είχε πλασαριστεί σαν στρατηγική σημασία για την δίθεν ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο πεζή και εκλογικά επικίνδυνη. Το παρασκήνιο λοιπόν της απόφασης, το παρασκήνιο της απόφασης κρύβει βασικά στοιχεία, κατά την άποψή μου. Το πρώτο βασικό στοιχείο, το πρώτο βασικό στοιχείο, ότι η Μαγνησία ξεσηκώθηκε σε σπάνιο βαθμό ομοψυχίας. Σε σπάνιο βαθμό ομοψυχίας. Και έπαιξε το ρόλο του ότι επικεφαλής αυτού του ξεσηκωμού ήταν αυτός ο αχνός άνθρωπος από τον Άγιο Στέφανο, ο Ναπολέον Κολοβός. Ξέρετε τι σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό? Και δεν ήταν επικεφαλής κάποιος μπαγλαμάς. Σημειώστε το αυτό. Και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Αυτός ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον μιλίχιο τρόπο του, με χαμηλά την μπάλα, να κάνει ένα μπετόν αρμέ, να δημιουργήσει ένα μπετόν αρμέ αρνητικών γνωμοδοτήσεων από τους πάντες. Με τον παγαστικό επιχείρημα βασικότατο να είναι ένας κλειστός ευαίσθητος κόλπος, το ρίσκο ενός ατυχήματος τρόμαζε τους πάντες, τους τρόμαξε. Η αλήθεια είναι ότι οι τοπικοί βουλευτές έβλεπαν τις καρέκλες τους να τρίζουν, και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν προς το Μαξίμου και την ηγεσία του Υπουργείου ήταν καταιγιστικές. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δεν θέλει ανοιχτά μέτωπα με τοπικές κοινωνίες, ειδικά εδώ στην δοκιμασμένη Μαγνησία και γενικότερα Θεσσαλία. Επομένως, εδώ και καιρό η απόφαση είχε ληφθεί. Το έργο πάρει δεν περνάει. Και η απόρριψη ήρθε με τη σφραγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, που πάτησε πάνω στις αρνητικές γνωμοδοτήσεις που έκριναν ότι οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα του παγαστικού δεν μαζεύονται με κανένα αντισταθμιστικό μέτρο. Επομένως, πριν πάω να καλέσω τον κύριο Ναπολέοντα Κολοβό, γιατί πρέπει να έχει το λόγο σήμερα, θέλω να ακούσω την αντίδρασή του για την χθεσινή απογευματινή απόφαση του Υπουργείου. Θέλω πάση θυσία να ακούσω τον κύριο Κολοβό. Εν τέλει, για να το ολοκληρώσω, ο Όμιλος Δράγνη, δεν έχουμε κάτι μαζί σου πάρει, ούτε με την οικογένειά σου. Ίσα-ίσα. Και το ψηλό το Γιώργο τον είχαμε κάνει δήμαρχο, που δεν έπρεπε να γίνει, έγινε δήμαρχος. Και έκανε και πραγματάκια ο Γιώργος εκεί. Άσχετα αν ήθελε να οικειοποιηθεί ένα έργο που είχε κάνει το ραδιόφωνο, με τις πιέσεις του ραδιοφώνου, πάρει, φτιάξαμε εκεί τον κόμβο Μαράθου, και ήθελε ο Γιώργος ο αδερφός σου να τον χαρακτηρίσουμε κόμβο Δράγνη. Από πού και ως πού δεν ξέρω. Τρέξαμε, σκοτωθήκαμε, εισπράξαμε μηνύσεις, και ο Γιώργος ήθελε να τον βγάλουμε κόμβο Δράγνη. Έγιναν τόσα χρόνια, έγιναν πάρει πράγματα και θάματα. Αλλά εσύ πάρει δεν ξέρεις την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Δεν τη γνωρίζεις πάρει την ανθρωπογεωγραφία. Πού πας χωρίς να γνωρίζεις πάρει μου? Θα έχεις μάθει από την αρχή την αλήθεια, ότι κάτι τέτοιο δεν περνάει. Ο
Όμιλος λοιπόν πάρει, Όμιλος Δράνη, έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι στην Ελλάδα του σήμερα η ενεργειακή μετάβαση, οι μεγάλες επενδύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν έχουν έστω μια στοιχειώδη κοινωνική γείωση. Το αργό πάρει μου δεν θα σαλπάρει ποτέ για τον παγασιτικό. Και στο Υπουργείο, να σου πω την αλήθεια, πάρει δεν θα συμπούν, γιατί είναι λαμόγια και εκεί. Στο Υπουργείο πλέον αναπνέουν με ανακούφιση, έχοντας πετάξει μια καυτή πατάτα από τα χέρια τους. Όμως και πάλι σας προειδοποιούμε, αν πρόκειται για φενάκι, αν πρόκειται για τρίπλα του Υπουργείου και δική σου πάρει πριν τις εκλογές, για να μην έχετε κόστος, τρελός παπάς σας βάφτισε. Θα μας βρείτε πολύ πιο δυνατούς μπροστά σας σε οτιδήποτε άλλο άνομο επιχειρήσετε. Προς γνώσιν το μήνυμα και συμμόρφωση. Αν και πιστεύω προσωπικά άλλα πράγματα, δηλαδή προσωπικά πιστεύω ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες ενεργειακές προοπτικές, αυτές οι υποδομές LNG, αυτές οι υποδομές LNG κινδυνεύουν να καταστούν ανενεργά, παροχημένα, περιουσιακά στοιχεία μέχρι 2, 3, 4, το πολύ 5 χρόνια, μέχρι το 30. Γιατί μειώνεται η χρήση του φυσικού αερίου. Άρα γλιτώνουμε από την δέσμευση κεφαλαίων σε μια υποδομή που ενδεχομένως σε λίγα χρόνια μπορούσε να υπολειτουργεί. Επομένως θεωρώ ότι ο Κουρέτας το έχει πιάσει το πράγμα, ότι το ενεργειακό μέλλον της Θεσσαλίας συνδέεται άρρηκτα με το παραγωγικό της μοντέλο. Μόνο ο Κουρέτας το έχει πιάσει. Πάντως προς το παρόν, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η αποτροπή αυτής της θερμικής ρύπανσης και του ρίσκου ατυχήματος στον κλειστό παγαστικό κόλπο διασφαλίζει. Τουρισμός, αλληλεία, τοπική αγροτική παραγωγή κτλ. Δεν θα υποστούν τουλάχιστον καινούριο πλήγμα στο όνομα της οποιασδήποτε βιομηχανικής ενεργειακής ζώνης. Αλλά και εσείς που προχθές εγκαινιάσατε άλλα πράγματα εδώ στην περιοχή, και εσείς να έχετε το νου σας. Να έχετε το νου σας, διότι δεν παίζετε μπάλα μόνοι σας, να το ξέρετε αυτό. Ανά πάσα στιγμή η τοπική κοινωνία, να το γνωρίζετε, είναι δυνατόν να σας δυνάξει στον αέρα. Εδώ Τελαβίβ. Μόνο αυτό το μήνυμα σας στέλνω. Εδώ Τελαβίβ. Μαλάκες δεν είμαστε. Το νου σας.

τέτοιοι δεν είμαστε. Εσείς είσαστε τα κουτσαβάκια. Εσείς είσαστε τα κουτσαβάκια. Και να σας πω και κάτι. Να σου πω κάτι μεγάλε που το πες. Μεγάλος και τρανός. Είσαι ένα κουτσαβάκι του 4%.

που ανά πάσα στιγμή και το περιμένω, είναι αναμενόμενο, σου τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια σου. Σε χρόνο ντετέ. Αφού πρώτα κάνουν τη δουλειά τους. Και να σου πω και τ' άλλο. Ήδη την τελειώνουν τη δουλειά τους. Και θα σου το τραβήξουν το χαλί. Θυμηθείτε τι σας λέω. Για χαλί, τράβηγμα και 4% είναι σήμερα 25 Ιουνίου του 2026. Θα σας το υπενθυμίσω όταν έρθει η ώρα.

0: Είστε
1: σε μια βαθιά ικανοποίηση, θα έλεγα, μετά και την χθεσινή εξέλιξη, όπου όντως υπάρχει μια σημαντική απόφαση, μια σημαντική απορριπτική απόφαση του Υπουργείου για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προτινόμενης αυτής εγκατάστασης. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι μια απόφαση η οποία ταυτίζεται με αυτό το οποίο τόσο καιρό επαναλαμβάνουμε και εμείς, ότι η όποια απόρριψη της αίτησης αυτής θα έπρεπε να γίνει με βάση τους περιβαλλοντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες που ενέχει για την Μαγνησία και το ζήτημα της επικινδυνότητας και του κλειστού κόλπου του παγαστικού. Η απόφαση λοιπόν η οποία εκδόθηκε και είναι εξαιρετικά σημαντική μας λέει ότι δεν μπορεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτή να εγκριθεί, διότι εγείρει εξαιρετικά σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και την στάθμιση η οποία γίνεται δεν μπορεί να εγκριθεί. Άρα λοιπόν είναι μια σημαντική απόφαση, μια απόφαση η οποία, παρότι βέβαια η εταιρεία έχει την δυνατότητα να κάνει την όποια προσφυγή της, η απόφαση αυτή όμως βάζει φρένο στο ότι αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να ξαναμπεί σε διαδικασία συζήτησης. Εάν η εταιρεία επιχειρήσει ή επιθυμεί να επανέλθει, θα πρέπει να επανέλθει με νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και με νέα χωροθέτηση εκτός παγασιτικού. Κρατούμε βέβαια την επιφύλαξη αυτή που είπατε προηγουμένως, ότι ελπίζουμε να μην αποτελεί ένα χειρισμό προεκλογικό. Ναι. Εδώ είμαστε, δεν εφησυχάζουμε, να το ξέρετε και να το ξέρουν μάλλον και να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη, ότι οποιαδήποτε έτσι τρίπλα, θα την έλεγα λαϊκά, δεν πρόκειται να περάσει. Η κοινωνία της Μαγνησίας ενωμένη αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση. Και ξέρετε, είναι παράλογο, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, ότι με ευθύνη της κυβέρνησης αφέθηκε αυτή η ιστορία να ταλανίζει την τοπική κοινωνία επί 5 χρόνια, διότι είναι από τον φθινόπωρο του 2021 μέχρι σήμερα, είναι 5 χρόνια. Θα έπρεπε να την έχουν κλείσει αυτή την ιστορία πολύ νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Βέβαια, οποιαδήποτε ερώτηση και να σας υπέβαλε αυτή την ώρα, κύριε Κολοβέ, θεωρώ ότι θα ήταν μια επανάληψη όλων αυτών των γεγονότων. Όμως το πάω λίγο παραπέρα. Εμείς κάναμε τα σχόλιά μας, είμαι σίγουρος ότι τα ακούσατε. Να σας ρωτήσω, μετατοπίζετε, δηλαδή ποια θα είναι η δράση του συλλόγου σας από εδώ και στο εξής? Μετατοπίζετε ο στόχος σας πλέον έτσι σε ευρύτερη περιβαλλοντική θωράκιση του κόλπου? Θα ασχοληθείτε με κάτι άλλο πάντοτε επί του αντικειμένου? Τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα δραστηριοποιηθείτε από το ίδιο και στο εξής?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, ότι αυτή η ιστορία, αυτή η εγκατάσταση έχει απορροφήσει όλη μας την δραστηριότητα, διότι δεν μπορούσαμε να μιλάμε για τίποτα άλλο από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι μας. Ναι. Είναι προφανές, ακόμη και η ίδρυση του συλλόγου μας αυτό τον στόχο είχε και έχει, να πάμε σε διαδικασία διερεύνησης προτάσεων, λύσεων προς όλους τους αρμόδιους για θωράκιση του παγαστικού, για βελτίωση της κατάστασής της, Και το ξέρουμε όλοι ότι ο παγαστικός

0: είναι επιβαρημένος κόλπος. Άρα λοιπόν οι επόμενες στοχεύσεις μας και οι επόμενες δράσεις μας θα κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το έχει ανάγκη ο τόπος μας, το έχει ανάγκη ο παγαστικός, το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και οφείλουμε να παραδώσουμε τον παγαστικό στα παιδιά μας σε καλύτερη μορφή από αυτή την οποία το παραλάβαμε.
1: Βέβαια, το είπατε πριν από λίγο ότι αυτή η απόρριψη βάζει ουσιαστικά τίτλους τέλους σε αυτήν την επένδυση. Ωστόσο, εκφράσατε και αμφιβολίες. Θεωρείτε δηλαδή ότι το κεφάλαιο LNG μπορεί να έκλεισε οριστικά για τη Μαγνησία ή τυχόν, φοβάμαι, είπατε, και νομικές προσφυγές ή αν θέλετε εναλλακτικά πλάνα από την πλευρά της εταιρείας. Εν κατακλείδη, θα ήθελα την εικόνα για μετά από 10 χρόνια από τώρα στον παγαστικό, την εικόνα που βλέπετε μπροστά σας. Δηλαδή, αν καταλάβατε, σας ρωτάω το outlook, την πρόβλεψή σας.
0: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε για τον παγαστικό για τα επόμενα 10 χρόνια, ίσως και πιο μακροπρόθεσμα, είναι να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Mm-hmm. Να ολοκληρωθεί επιτέλους το σύστημα των λιμάτων. Να ενταχθούν όλοι οι οικισμοί από τη μία άκρη του παγαστικού μέχρι την άλλη στον βιολογικό καθαρισμό. Βιολογικός καθαρισμός να εξυγχρονιστεί έτσι ώστε να μην έχουμε συνεχώς προβλήματα. Να σταματήσει η λογική. Ξέρετε, είμαστε 3 χρόνια, 3,5 μετά τις πλημμύρες και ακόμη δεν έχουν απομακρυνθεί τα σκουπίδια από την παλιά χωματερή από το λιμάνι. Mm-hmm. Το άλλο εγκληματικό το οποίο έγινε και θα πρέπει να φροντίζουμε να μην ξαναγίνει είναι ότι τα βυθοκορήματα τα πήραν μέσα από το λιμάνι και τα ρίχνουν στο κέντρο του παγαστικού. Ο παγαστικός έχει γλίτσα κάτω.
1: Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια εκεί κύριε Κολοβέ, εκεί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο έργο των τελευταίων χρόνων εδώ της περιοχής μας, το πιο ουσιαστικό έργο ήταν η δημιουργία του δευτέρου αγωγού Slave, μεταφοράς των λιμάτων από το αντλιοστάσιο της Αθηνών και Λαρίσης μέχρι την Μπουρμπουλήθρα. Παλιότερα τα αστικά λίματα αναγκαστικά όταν είχαμε βλάβη του κεντρικού αγωγού, του main αγωγού, δεν υπήρχε άλλος.
0: Πήγαιναν
1: στη θάλασσα. Πήγαιναν μέσα στο λιμάνι. Δηλαδή αυτοί που είναι υπέρμαχοι σήμερα και λένε διάφορα, αυτοί δεν είχαν αποφασίσει την δημιουργία ενός slave αγωγού, ενός βοηθητικού αγωγού. Τα τελευταία χρόνια έγινε αυτός ο αγωγός. Άρα λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην υποκύπτουμε σε κανέναν καραγκιόζη της πολιτικής. Άρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έγινε αυτός ο slave αγωγός. Τώρα όσον αφορά αυτό που λέτε, ναι, είναι θέμα της κεντρικής διοίκησης, διότι όταν δίνεις 9,5 εκατομμύρια ευρώ για μια μικρή εκβάθυνση, φαντάζεστε, μικρή εκβάθυνση είναι αυτή μέσα στο λιμάνι για λίγα μέτρα, για draft από τα 4 πάμε στα 6 μέτρα. Τα 9,5 εκατομμύρια είναι πακτολός χρημάτων. Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η μελέτη να περιλαμβάνει ότι αυτά που βγάζουμε από το βυθό τα πηγαίνουμε σε κάποια χωματερή, τα πηγαίνουμε κάπου αλλού και όχι στο κέντρο του παγαστικού. Αυτό είναι θέμα ευρύτερης πολιτικής και θεωρώ ότι εκεί έπρεπε να εστιάσετε κι εσείς. Διότι μου αφήσατε περιθώριο να σκεφτώ τώρα ότι η δράση του συλλόγου σας πλέον από εδώ και στο εξής μετατοπίζεται στην ευρύτερη περιβαλλοντική θωράκιση του κόλπου από τα απόνερα του Ντάνιελ. Εσείς το είπατε και πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη δράση μας έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό να το αναδείξουμε είναι ότι θα πρέπει να αγαπήσουμε τον παγαστικό.
1: Έτσι.
0: Ούτως ώστε αυτή η διαδικασία, αυτός ο τρόπος σκέψης, η αγάπη προς τον παγαστικό να περάσει στο DNA μας.
1: Έτσι.
0: Να περάσει το DNA όλων των αρμοδίων, όλων των συμπολιτών μας να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, ούτως ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα σε κανέναν κύριο Δράγνη και σε κανέναν κύριο Κολοβό ή κύριο Κουμιώτη να σκέφτεται ότι εδώ μπορεί να μεταφέρει τα επιχειρηματικά του σχέδια εις βάρος του παγαστικού, εις βάρος του περιβάλλοντος, εις βάρος της τοπικής κοινωνίας. Διότι αν αυτό το είχαμε καταφέρει, αν το είχαμε αναδείξει, αν εκ των προτέρων είχαμε συμπτύξει αυτό το μέτωπο προστασίας του παγαστικού και του περιβάλλοντος, δεν θα σκεφτόταν κανένας κύριος να προτείνει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
1: Ναι. Πάντως, για να κλείσουμε, εμείς σας θέλουμε τον κύριο Ναπολέοντα Κολοβό, με ό,τι καταπιαστεί από το ίδιο στο εξής, να είναι πάντοτε δραστήριος. Διότι όταν εσείς είσαστε δραστήριος, κάτι καλό θα εισπράξουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουμιώτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

μόνο που φοβάμαι, κύριε Ναπολέοντα, το μόνο που φοβάμαι είναι οι υπόγειες συμφωνίες. Δηλαδή, και σκέφτομαι δυνατά αυτή την ώρα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι χθες π.χ. συνεδρίασε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και είχε προσκεκλημένο αυτόν τον Τσάφο, τον υφυπουργό. Σκέφτομαι δυνατά αυτή την ώρα, κύριε Ναπολέοντα, και λέω ότι οι τοπικές βιομηχανίες, ιδιαίτερα στην πρώτη αλλά και στην δεύτερη, απλά σας λέω δύο-τρία πραγματάκια τώρα, θα σας πω προς προβληματισμό, να έχετε το νου σας. Σκέφτομαι ότι οι τοπικές βιομηχανίες, τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, εκφράζουν έντονη ανησυχία για το υψηλό ενεργειακό κόστος που πλήττει, εν πάση περιπτώσει, την ανταγωνιστικότητά τους, έτσι δεν είναι? Αυτές οι βιομηχανίες σκέπτονται το ενεργειακό κόστος. Είναι πάρα πολύ υψηλό. Συνέπεια, λέω τώρα. Σκέφτομαι δυνατά. Αυτή η ακύρωση του LNG, ίσως αυτοί να σκεφτούν ότι στερεί από την περιοχή έναν άμεσο κόμβο τροφοδοσίες. Γεγονός που σημαίνει τι? Ότι σημαίνει ότι η βιομηχανία πρέπει να αναζητήσει λύσεις μέσω του εθνικού δικτύου. Δηλαδή, διεκδικώντας παράλληλα ενεργειακές κοινότητες, διεκδικώντας φθηνότερο ρεύμα, ενδεχομένως από εναλλακτικές πηγές, και ίσως αυτοί να αρχίσουν τις πιέσεις αναμεταξύ τους. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, έτσι? Αυτά φοβάμαι. Τα παρακολουθούμε όμως. Τα παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε όλους τους μπαγλαμάδες, να το ξέρετε αυτό. Και έχει μπαγλαμάδες εδώ η περιοχή.

Ζητάει το λόγο και ένας βουλευτής. Θα τον έχει. Σε 5 λεπτά. Θέλω να αφαιρώσω ένα τραγούδι στον κύριο Κολοβό. Χωρίς καμία σκοπιμότητα, ούτε με το στίχο, ούτε με τίποτα. Απλά θέλω να αφαιρώσω ένα τραγούδι. Κατά ραδιόφωνο είμαστε. Ραδιοφωνάκι είμαστε. 85% μουσική, 15% λόγος. Τρελαθούμε. Έτσι με μια φωνάρα, κύριε Ναπολέοντα. Και οι περισσότεροι σήμερα στο ραδιόφωνο δεν τον παίζουν. Δεν παίζουν την πρώτη φωνή της Ελλάδας. Και παίζουν όλους τους χλεχλέδες.

0: πριν από λίγες εβδομάδες είχα γράψει ένα σχόλιο στο Βολιωτάκι και το είχαμε επαναλάβει εδώ στο ραδιόφωνο για κάποιες σκέψεις που είχαμε ακούσει από τον βουλευτή τον Τριαντόπουλο, τον Χρήστο Τριαντόπουλο, περπατώντας εκεί στο Παθεσσαλικό, στο Βοηθητικό. Έκανε ο Τριαντόπουλος κάποιες σκέψεις φωναχτά. Τα άκουσα, τα κατέγραψα στο μυαλό και τα έγραψα και τα είπα. Περπατώντας στο Βοηθητικό του Παθεσσαλικού, κοιτούσε το στάδιο και έλεγε ότι εδώ πρέπει να έχουμε να γίνει με τόσους χώρους. Θα συνοηθώ με το Δήμο, γιατί το στάδιο πλέον ανήκει στο Δήμο. Θα συνοηθώ με το Δήμο, έλεγε μονολογώντας, και προπατούσε με φόρμα για κάκουγλου. Τάκι με γελάς. Περπατούσε ο Τριαντόπουλος και έλεγε εδώ μέσα σε αυτούς τους τεράστιους χώρους θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα αθλητικό σχολείο. Στην άλλη στροφή έλεγε, εκτός από αθλητικό σχολείο σε αυτούς τους τεράστιους χώρους μπορεί να δημιουργηθεί και ένα καλλιτεχνικό σχολείο. Είχα ακούσει τις σκέψεις του που τις έλεγε δυνατά, τα έγραψα και κάποια στιγμή βγήκε στην ανεκτήρια μου εδώ και τα επιβεβαίωσε. Ανοίγω χθες τα δελτία τύπου και είναι ο κύριος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας κάποτε εμείς τους λέγαμε, έρχεται ο επιθεωρητής. Όταν ερχόταν στη Σκιάθο ο επιθεωρητής στο δημοτικό, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή, βαρούσε στο σχολείο συναγερμός, παγωμάρα παντού. Έρχεται ο επιθεωρητής σήμερα από το Βόλο. Ο επιθεωρητής, κόκαλο, οι δάσκαλοι και μαθητές. Σήμερα επιθεωρητής είναι κάποιος εδώ κύριος, ο οποίος βγήκε χθες και ζήτησε, λέει, από τους βουλευτές, ζήτησε τη δημιουργία καλλιτεχνικού σχολείου. Προφανώς το είχε διαβάσει, το είχε ακούσει από τον Τριαντόπουλο και βγήκε να το ζητήσει από τους βουλευτές. Αν είναι δυνατόν! Τρελάθηκα! Αν είναι δυνατόν! Εσείς αυτό, κύριε Τριαντόπουλο, το ξέρετε? Κύριε Τριαντόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς το γνωρίζετε αυτό, ότι χθες... Εσείς γνωρίζετε ότι χθες βγήκε ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, ποιος είναι αυτός, για δευτεροβάθμιας, και ζήτησε από τους βουλευτές δημιουργία καλλιτεχνικού σχολείου που είχατε πει εσείς?
1: Όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει, για να σας είμαι ειλικρινής. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ναι, για το κομμάτι της χρηματοδότησης μέσω ενός νέου προγράμματος δύο νησιών της περιοχής μας για την αντιμετώπιση του ζητήματος εισίδρευσης. Οπότε ήμασταν στην Αθήνα μαζί με τον Υπουργό του Σταύρου, τον Παπασταύρου, όπου και τους δημάρχους και άλλους συναδέλφους, για την παρουσίαση του προγράμματος και την ανακοίνωση της ένταξης αυτού μεταξύ των 9 νησιών, τα δύο είναι των Σποράδων. Ακόμα μια περίπτωση όπου η περιοχή μας παίρνει το μερίδιο που της αναλογεί στα κυβερνητικά προγράμματα, όχι όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Οπότε ήμασταν εκεί. Αλλά για να μου το λέτε, δεν το αφισβητώ και είναι θετικό να υπάρχει σύγκληση σε αυτό το εγχείρημα. Να θέλουν όλοι, όσο περισσότεροι θέλουν, τόσο πιο πιθανό είναι αυτό να γίνει πραγματικότητα. Το είχα πει και στην περίπτωση του ενδιαφέροντος για την επένδυση των ιδιωτών όσον αφορά το LNG και το FSRU στον παγαζιτικό, ότι τέτοιες μεγάλες επενδύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν υπάρχουν διευρυμένες μεγάλες κοινωνικές συνενέσεις. Οπότε, ακόμα και στην περίπτωση ενός καλλιτεχνικού σχολείου, όσο περισσότεροι συγκλίνουν και θέλουν σε αυτό, ειδικά όταν είναι και οι άνθρωποι της εκπαίδευσης, είναι θετικό, νομίζω.
0: Ναι. Είπατε για τα δύο νησιά. Ποια είναι τα δύο νησιά όσον αφορά το νερό?
1: Είναι η Αλόνισος, με έργο και παρεμβάσεις στήριξης και συνοδές παρεμβάσεις όσον αφορά την απαλάτωση, και είναι και η γλώσσα σκοπέλου,
0: δίκτυο ίδρευσης. Μισό λεπτάκι. Η, μισό λεπτό, η Αλόγισος έχει μονάδα αφαλάτωσης.
1: Ναι, αλλά ενισχύεται περαιτέρω για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν. Αυτό είναι η προεργασία και η μελετητική προετοιμασία που έγινε από τον Δήμο που υπέβαλε τα σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο.
0: Η Σκιάθος που δεν έχει νερό δεν έχει ενδιαφερθεί για το πρόγραμμα αυτό, κύριε Τριαντόπουλε.
1: Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στα 9 νησιά ήταν μόνο αυτά που έχουν ενταθεί, ήταν 2, ήταν η Σκόπελος και η Αλόνισος.
0: Η Σκιάθος δεν ενδιαφέρθηκε, γιατί η Σκιάθος κάθε τόσο έχουμε εκεί στις γιοτρήσεις υδράργυρο. Δεν έχει νερό η Σκιάθος, δεν έχει ενδιαφερθεί.
1: Δεν είχα κάποια επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή σχετικά, οπότε δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω σε αυτό το κομμάτι για να γνωρίζω αν έχει κάνει κάποιες κινήσεις ή όχι. Γνωρίζω για τους δύο Δήμους που έχουμε συνεργαστεί κατά το παρελθόν για μια σειρά από παρεμβάσεις. Δεν έχουμε αναπτύξει κάποια συνεργασία με τον Δημοσκάφη και να γνωρίζω αν έχει υποβάλει ή αν δεν έχει υποβάλει κάποια αιτήματα. Μπορώ όμως να απευθυνθώ στο Υπουργείο και στο Γενικό Γραμματέα τον Πέτρο Βαρελή και να σας απαντήσω αναλυτικά αν έχει γίνει κάποια κρούση, ναι, αν έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα και αν έχουν ζητηθεί λύσεις μέσα από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Όσον αφορά τη Σκιάθο, θέλω να το πράξετε, κύριε
1: Τριαντόπουλε. Θα το κάνουμε και εντός της ημέρας και θα σας ενημερώσουμε.
0: Ωραία,
1: και
0: θα το πούμε αύριο το πρωί. Αλήθεια, πώς αποτιμάτε αυτή την οριστική απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Υπουργείο όσον αφορά την επένδυση LNG?
1: Εντάξει, όσον αφορά το συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την επένδυση στον παγαστικό, από το 2023, όταν γνωστοποιήθηκε το ενδιαφέρον αυτό για τη συγκεκριμένη δυτική επένδυση, είχα δηλώσει ρητά πως μια τέτοια επένδυση δεν ήταν και δεν είναι στο κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης από το 2023. Αυτό επιβεβαιώθηκε και πέρυσι, όταν, όπως θυμάστε, είχα πρωτοστατήσει για να κάνουμε μια συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Τσάχο, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή μας εχθές. Αυτό λοιπόν και πέρυσι επιβεβαιώθηκε ότι δεν είναι στο κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης μια τέτοια επένδυση. Βέβαια, όταν υπάρχει κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ιδιώτες, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις και τις μελέτες τους στις υπηρεσίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες λοιπόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την προβλεπόμενη διαδικασία, την προεργασία και την εξεργασία, απάντησαν απορριπτικά ως προς τη μελέτη, όπως και εσείς είπατε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συγκεκριμένη ιδιωτική πρόταση. Εξάλλου, μέχρι τώρα και όπως προβλέπετε, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, δεν είχε δοθεί κάποια άλλη εντύπωση ή αίσθηση είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν είχε κάποιος κυβερνητικός παράγοντας, κάποιος υπηρεσιακός στέλεχος να δώσει κάποια αίσθηση για το που πηγαίνει αυτή η κατάσταση. Κινήθηκαν θεσμικά υπεύθυνα, υπήρχε μια θεσμική και υπεύθυνη προσέγγιση και φυσικά θεσμική και υπεύθυνη προσέγγιση και προς την κοινωνία της Μαγνησίας.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, κύριε Τριαντόπουλο, ότι αυτή η ολιγορία της κυβέρνησης να μην απαντάει έκανε τους πάντες να την κατηγορούν ότι έκλεινε το μάτι, ας πούμε, στην επένδυση της Μητρετεράνια Γκάζ. Θέλω να ρωτήσω, η τελική απορριπτική απόφαση αποδεικνύει ότι τα κυβερνητικά στελέχη ακούν τα επιστημονικά επιχειρήματα, ακούν την τοπική κοινωνία ή ήταν αποτέλεσμα του καθολικού πολιτικού κόστους?
1: Όχι. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι θέλουν και την ευθύνη αυτών των αποφάσεων, εδράσουν τις αποφάσεις τους αυτούς σε μία σειρά από αντικειμενικά κριτήρια. Γνωμοδοτήσεις, μελέτες, διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, την περιφέρεια, τους επιστημονικούς φορείς, από οπουδήποτε προβλέπετε να πάρουν την προσλαμβάνουσες, να πάρουν στοιχεία, να πάρουν τις εκτιμήσεις για να αποφανθούν επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχοντας και φυσικά και μια διευρυμένη εικόνα για αυτές και πώς αυτές μπορούν να διαχειριστούν. Άρα οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν συγκεκριμένη διαδικασία που τηρούν, στην οποία δεν παρεμβαίνουν οι πολιτικοί, δεν παρεμβαίνουν οι πολιτικές ηγεσίες, γιατί έτσι καταλαβαίνετε ουσιαστικά αυτό θα υπονόμευε τον ίδιο το ρόλο της υπηρεσίας. Για την μία ή προς την άλλη κατεύθυνση.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάναν το έργο τους, θα θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα. Θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα, αλλά όσον αφορά την απάντηση στις ανηλικίες της κοινωνίας. Ναι. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι υπηρεσιακές διαδικασίες και η γραφειοκρατία θέλει το χρόνο του στη χώρα μας, ειδικά σε τέτοια πολύπλοκα ζητήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό ως απάντηση
0: Αντιληπτών. Με δεδομένο, κύριε Τριαντόπουλο, ότι ο Βόλος και η ευρύτερη περιοχή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν ακόμη να υπουλώσουν τις πληγές από τις καταστροφές, μήπως αυτή η απόφαση ανοίγει το δρόμο για να επικεντρωθείτε πλέον αποκλειστικά σε έργα θωράκης Μαγνησίας, αντί να αναλώνεται η επικαιρότητα σε ενεργειακές διαμάχες?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια διαμάχη όσον αφορά το κομμάτι αυτό, ήδη να προσανατόλισε τους άμεσα εμπλεκόμενους όσον αφορά την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται. Σίγουρα όμως το μεγάλο ζητούμενο της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας γενικότερα και των νησιών μας είναι η διαχείριση των υδάτων. Είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς, αλλά και κυρίως για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν και πολλά θεσμικές διαδικασίες, θεσμικά πράγματα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά η διαχείριση των υδάτων, αλλά και αρκετά περισσότερα έργα, τόσο όσον αφορά την ίδρυυση, όσο όμως και όσον αφορά την άδρυυση και τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει σε συνέχεια και των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή μας, και είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση φυσικά, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και πιο επίσημες ανακοινώσεις σε συνέχεια της κατεύθυνση που έδωσε ο Πρωθυπουργός για την αξιοποίηση του Αχελό, θα είναι το ζητούμενο αυτό, η διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, όχι μόνο για μας, κυρίως για τις επόμενες γενιές.
0: Καλά, αυτό θα το αποφασίζουν οι Αμερικανοί, έτσι?
1: Όχι οι Αμερικανοί.
0: Γιατί? Πηγαίνετε στον αναγκαστικό νόμο του 40 και θα το διαπιστώσετε. Πηγαίνετε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ό,τι έχουν πάρει τα αμερικανικά κονσόρτσιουμ το πήραν με δεδομένο την εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Αχελώου. Τέλος. Πηγαίνετε στον αναγκαστικό νόμο. Θα την κάνουμε την κουβέντα μια μέρα, κύριε Τριαντόπουλε.
1: Και να μου δώσετε.
0: Θα μάθετε πολλά πράγματα.
1: Φυσικά. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι για πρώτη φορά μια πολιτική ηγεσία μετά από πολύ καιρό, μάλλον για πρώτη φορά, ήταν και ο Γιώργος ο Σουφλιάς που είχε θέσει επιτακτικά το θέμα, είναι και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τώρα που το έθεσε ρητά από τη Λάρισα, ότι μέρος του Αχελλαίου θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανάγκες υδάτων που έχει η Θεσσαλία, τόσο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και κυρίως για την ανάπτυξη και την βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Δεν έχει γίνει η εκτροπή του Άνωρου του Αχελλαίου εδώ και 50 χρόνια. Θα γίνει τώρα που την ημερώνει σας.
1: Όπως ξέρω, πολλές φορές βρίσκεστε σε διάφορα σημεία της χώρας μας. Αν επισκεφτείτε και τα σημεία που έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά τα έργα, θα δείτε ότι είναι σε εκκρεμότητα τα έργα. Οπότε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή τα επισκέπτομαι συνεχώς, γι' αυτό σας το λέω.
1: Είναι σημαντική πολιτική βούληση, αλλά όμως είναι και σημαντική αυτή τη στιγμή μια δικαστική διαδικασία μετά την προσφυγική που έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και εκεί υπάρχει σύμπραξη όλων των δυνάμεων της Θεσσαλίας και της Περιφέρειας και των παραγωγικών φορέων και όλων των προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά των πολιτικών παραγόντων, για να προασπίσουμε αυτό το ζητούμενο. Να έχει νερό η Θεσσαλία μας.
0: Σας έλεγα προηγουμένως ότι μήπως πρέπει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά σε έργα θωράκισης. Συζητούσα πριν από λίγο από τον Άγιο Στέφανο με τον κύριο Ναπολέοντα Κολοβό όσον αφορά το LNG, και πήγε η κουβέντα στην εκβάθυνση του λιμανιού. Είχα ζητήσει, αλλά δεν την είχα την απάντηση. Εκείνη η μελέτη της εταιρείας που ανέλαβε την εκβάθυνση, στη μελέτη μέσα περιλαμβάνεται πού θα εναποθέσουν τα φερτά υλικά που έβγαζαν από τον πυθμένα του λιμένους. Έλεγε η μελέτη δηλαδή ότι θα πάνε σε ασφαλές μέρος έξω για περαιτέρω διαχείριση, ή θα τα πήγαιναν ούτε καν στο κέντρο του παγαστικού, στο κέντρο μεταξύ Αγριάς, Αγίου Στεφάνου και Βόλου. Η μελέτη προέβλεπε 9,5 εκατομμύρια ήταν αυτά. Μιλάμε για αποκτολό χρημάτων. Θα ήθελα τη μελέτη, τι προέβλεπε? Μπορείτε να μου τη φέρετε?
1: Εγώ δεν μπορώ να σας τη φέρω τη μελέτη, γιατί όλα αυτά τα διαχειρίζεται ο Οργανισμός Λιμένους Βόλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
0: Αν πάω στο Ραγκαίο Αναγνώση, θα μου πει το ταϊπέδα.
1: Όχι, τα ΤΑΙΠΕΔ έχει τη διαχείριση. Η υλοποίηση όλου αυτού γίνεται από τους αρμόδιους φορείς. Είναι ο Οργανισμός Λιμένους Βόλου, είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και
0: του υποδομών. Εσύ, έχει μεταφερθεί στον Ναυτιλία. Ωραία, εσύ σαν απλός πολίτης. Συζητάμε εμείς οι δυο τώρα. Σας άρεσε που πήγαιναν στο μέσο του παγαστικού και το εναπόθετα, δηλαδή Το μέσον του παγαστικού έχει βάθος 96 μέτρα. Σας αρέσει τώρα που είναι στα 70 μέτρα το πυθμένα, στο draft?
1: Δεν έχω αυτή την εικόνα, την πληροφορία, μπορώ να ρωτήσω. Πάντως σίγουρα αυτό που ξέρω και όπως με ενημέρωσε και το υπερταμείο είναι ότι προχωρούν για να διευθετήσουν το ζήτημα που προέκυψε στην πορεία με τα σκουπίδια που εντοπίστηκαν, που είναι διαφορετικά από την διαχείριση των φετών υλικών που ήρθαν από τον Ντάνιελ και τον Ελάιας. Γι' αυτό και δεν προχώρησε, δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο του έργου, καθώς εκκρεμεί το κομμάτι της διαχείρισης των σκουπιδιών, το οποίο θέλει άλλη, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, άλλη επεξεργασία και άλλη διαδικασία για να ακολουθηθεί. Άρα αντιστοίχως κινείται το υπερταμείο μαζί με τον Όλυμπο και νομίζω ότι θα έχουμε νέα την επόμενη περίοδο.
0: Κύριε Τριαντόπουλο, για να σε ευνηδιάσω τώρα, έχω πατήσει ένα κουμπί και σας βλέπω μέσα σε ένα αυτοκίνητο να τρέχετε από την Αθήνα, ταξιδεύετε για το Βόλο. Είναι έτσι ή όχι?
1: Δεν τρέχω.
0: Τρέχετε.
1: Δεν τρέχουμε.
0: Σας βλέπω,
1: είμαστε,
0: τρέχετε.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε.
0: Κύριε Τριαντόπουλο, τα πάντα βλέπω.
1: Είμαστε καθοδόν. Συνήθως με πετυχαίνετε εν πλώ, αλλά τώρα
0: μετά
1: και
0: το,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Μετά τον μπλόκο, κύριε Τριαντόπουλε, στο LNG, ποιο είναι το εναλλακτικό αναπτυξιακό πλάνο που προτείνει ο Τριαντόπουλος για τη Μαγνησία? Δηλαδή, πώς συνδέεται αυτό με τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως π.χ. η διαδικασία αξιοποίησης του αεροδρομίου στην Αγίαλο?
1: Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που ενεπλάκη με την πολιτική έχω όχι μόνο υπογραμμίσει, αλλά έχω αναλύσει και έχω εργαστεί γι' αυτό, και δεν αποτελεί, δεν είναι κάτι άλλο από το να γίνει η Μαγνησία ένας διαμετακομιστικός κόμβος με διεθνή εμβέλεια. Να γίνει ένα logistics hub αξιοποιώντας όλες τις υποδομές. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωράει η αξιοποίηση του αεροδρομίου. Προχωρά με το master plan, με χρόνους που θα θέλαμε να είναι πιο γρήγορη η αξιοποίηση του λιμανιού. Προχωρούν τα έργα, τα οδικά έργα, και όταν λέω προχωρούν, προχωράει η μελετική προεργασία του περιφερειακού, αλλά να έχουμε υποδομές για να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να γίνει η περιοχή μας, να γίνει ο Βόλος ένας διαμετακομιστικός κόμβος με διεθνή εμβέλεια. Αυτό σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και κυρίως της βιομηχανίας του σιδήρου, του μετάλλου, του χάλιβα, όλων αυτών των υλικών που σχετίζονται και με την αμυντική βιομηχανία που βλέπουμε στις μέρες μας, θα δώσουν μια σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή μας, αξιοποιώντας και όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Yeah. Συνεπώς θεωρώ ότι η περιοχή μας έχει μπει σε μια πορεία ανάπτυξης, είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη και τις πολιτικές που ασκούνται προς αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Η Μαγνησία δεν ήταν την προηγούμενη δεκαετία στο επίκεντρο των κυβερνητικών πολιτικών, και η Μαγνησία έπρεπε να καλύψει και την υστέρηση σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, για να μπορέσει να καλύψει και την υστέρηση πάντα προς το ενδιαφέρον της κυβερνητικής πολιτικής με τις άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα,
0: με προσοχή όμως, δεν τα θέλουμε όλα.
1: Της Θεσσαλίας είναι και στο επίκεντρο της χώρας. Σας είπα πριν ότι από τα 9 νησιά για τα οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, τα 2 είναι νησιά το Σποράδο. Ας πάμε και ας ανατρέξουμε σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα να δούμε τα 2 από τα 9 να αφορούν την Μαγνησία.
0: Αλλά βγάλαμε σήμερα ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τη Σκιάθο. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τη Δημοτική Αρχή της Σκιάθο. Να το ψάξετε, να μου απαντήσετε εδώ τη σήμερα.
1: Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και κάτι θα το ψάξω να σας πω.
0: Και κάτι τελευταίο, το οποίο το θεωρώ ουσιαστικό και έχει σχέση με το LNG. Εσείς είπατε προηγουμένως για τη βιομηχανία. Η βιομηχανία εδώ στην περιοχή μας εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενεργειακό κόστος εδώ στη Μαγνησία, με δεδομένο ότι το LNG ακυρώθηκε. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους σκοπεύει η κυβέρνησή σας να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις και την βιομηχανική περιοχή Βόλου, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές? Δεν πιστεύω να κάνουν τίποτα συνεννοήσεις και να επιμένουν στο με διαφορετική περιβαλλοντική μελέτη και να διεκδικήσουν συνέχεια το LNG.
1: Όχι, ούτως ή άλλως, μια τέτοια επένδυση δεν θα ήταν μια επένδυση που θα αφορούσε την περιοχή της Μαγνησίας. Θα ήταν μια επένδυση που θα είχε, όπως και αντίστοιχη σταθμή, θα είχε ένα ευρύτερο εθνικό αλλά και περιφερειακό αποτύπωμα. Οπότε η περιοχή της Μαγνησίας έχει ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Είναι ένα ζήτημα το ενεργειακό κόστος, καθώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ευρύτερη αστάθεια που υπάρχει.
0: Άρα ήθελα να μας κάνουν διπλά σε ερυβήθουσα, ναι.
1: Όχι. Δεν ξέρω εγώ τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου project, αλλά σίγουρα επηρεάζεται το ενεργειακό κόστος, όπως γνωρίζετε, από όλη την ευρύτερη αστάθεια. Mm. Η αποκλιμάκωση όλης αυτής της αστάθειας θα έχει, όπως καταλαβαίνετε, θετική επίπτωση και στο ενεργειακό κόστος μέσω μακροπρόθεσμα των βιομηχανιών. Όμως δεν είναι μόνο της χώρας μας αυτή η επίπτωση. Στη χώρα μας δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα ή στην περιοχή μας. Είναι γενικότερο, άρα επηρεάζει και άλλων χωρών ή άλλες βιομηχανίες άλλων χωρών ή άλλες βιομηχανίες. Συνεπώς, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια αλλά και στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των σχετικών πλεονεκτημάτων, νομίζω έχουν καταφέρει πολλές βιομηχανίες της χώρας μας να κερδίσουν μερίδιο από την διεθνή αναπτυξιακή πίτα του κάθε κλάδου, να μπουν δυναμικά και να προοδεύσουν. Αυτό το είδαμε άλλωστε και στα εγκαίνια της πρόσφατης μεγάλης μονάδας στην περιοχή μας, που πλέον το αποτύπωμά της δεν είναι εθνικό, είναι διεθνές, εξάγει το παραγόμενο προϊόν και δεν είναι μόνοι. Θυμίζω ότι υπάρχουν βιομηχανίες σιδήρου, κατασκευαστικές, όπου μετάλλου, όπου φτιάχνουν μεταλλικές κατασκευές και τις εξάγουν από το Βόλο σε μεγάλα project και φτάνουν στην Βόρεια Θάλασσα. Αναμογεννήτριες.
0: Οι μεταλλικές κατασκευές είναι το ελάχιστο, είναι το νηπιαγωγείο. Άλλα πράγματα θα συμβαίνουν. Άλλα πράγματα, εξαγωγές. Έτσι. Έχετε πάει Χάιφα, έχετε πάει Τελ Αβίβ, σας αρέσει εκεί?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Αλλά πάτε.
1: Έχετε πάει εσείς, έχετε επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους?
0: Βέβαια. Εδώ Τελ Αβίβ, εδώ Χάιφα. Κύριε Τριαντόπουλε, επειδή του βαράει αλάρμα, τα 140 παρακαλώ να γίνουν 100 στην Εθνική Οδό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Και να είμαστε προσεκτικά όπως πρέπει όλοι μας. Να είστε καλά.
0: Για χαρά.

Καλημέρα στην Πρέβεζα. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Πώς είναι ο καιρός εκεί, βρέχει? Γιατί θυμάμαι στην Πρέβεζα μια ζωή έβρεχε. Θυμάμαι μια φορά έβρεχε επί μήνες. Όχι μέρες, όχι εβδομάδες, μήνες. Είχαμε μουλιάσει. Έβρεχε από τον Οκτώβριο. Φύγαμε για διακοπές τα Χριστούγεννα. Έβρεχε χωρίς σταματημό. Επιστρέψαμε μετά την πρωτοχρονιά και μόλις κατεβήκαμε στην Πρέβεζα από το λεωφορείο έβρεχε. Είπα Πρέβεζα, Εκεί στον κατήφορο από το κέντρο υγείας της Πρέβεζας, από το νοσοκομείο, συγγνώμη, της Πρέβεζας, ερχόμαστε από Μαργαρώνα, έτσι. Περνάμε την ευθεία και πιάνουμε κάποια στιγμή το νοσοκομείο. Συνεχίζουμε ευθεία για την παραλία, για το Δημαρχείο. Εκεί πριν του Μπογδάνου, υπήρχε ένα ξέφωτο και πουλούσανε καλοκαίρι. Καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 75. Του 75. Και εκεί, επειδή προηγουμένως αφαιρώσαμε στον κύριο Κολοβό ένα τραγούδι του Καζατζίδη, ήτανε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος του 75 και εκεί στα ξαφνικά ήταν μπροστά μια τηλεόραση, ασπρόμαυρη, και ακούμε για πρώτη φορά το τραγούδι. Πρέπει να ήταν ή Σεπτέμβρης ή Οκτώβρης το 75. Καλημέρα Πρέβεζα!

0: τη Βάνια εισόρυξε. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το ναι.
1: Έλεγε σχετικά με τον παγαστητικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι πριν καμιά 20ετία που είχαν προτείνει να έχει γίνει απολύτω όπως είναι ο αμβρακικός. Και αρχίσαν εδώ όλοι γύρω γύρω και λέγανε να μην γίνει, να μην κάνει, θα... να είναι απολύτω προστασία στο βόμβα. Και μάλιστα...
0: γιατί ο αμβρακικός τι είχε?
1: Όχι, λέω να γίνει σε προστασία, να θεωρείται όλος ο παγαστητικός να θεωρείται προστατευόμενο.
0: Ο αμβραγικός είναι πλήρως προστατευόμενος και δεν έχει...
1: Αυτό θέλω να σου πω, να πάει σε αυτό το καθεστώς του αμβραγικού.
0: Δεν έχει πουθενά. Η πρέβεζα που είναι στην Μπούκα, δεν έχει καθόλου. Η βόητσα είναι απ' έξω. Δεν είναι, μόνο η αμφιλοχία είναι στο... Η αμφιλοχία δεν είναι.
1: Ναι, λέω, είχαν προτείνει από το Πανεπιστήμιο και μάλιστα, άμα θυμάσαι, ήθελαν να κάνουν κάπου εκεί που βγαίνουν από την κεφάλωση τα νερά. Είχε κάνει ένας παππούς εκεί κάτι επιχείρηση να κάνει ένα ηχθειοτροφείο για Σολομό να είναι φάλμερα τα νερά.
0: Ναι.
1: Δεν τον αφήσα και ήθελαν εκεί να κάνουν ηχθειογεννητικό σταθμό για εμπλουτισμό.
0: Ναι.
1: Και να κάνουν και υπήρχε και ολόκληρη μελέτη να δημιουργήσουν τεχνητό υφάλους ρίχνοντας πέτρες και τέτοια μέσα στον παγαστητικό για να αυξηθεί το... Δηλαδή να υπάρχει μόνο τα παραγάδια μέσα στον παγαστητικό. Γι' αυτό μετά πιάσανε εδώ οι άλλοι τέτοιο και το ακυρώσανε. Όσο για τα σκουπίδια, πιάσανε όλοι αυτοί οι περίεργοι δημοκράτες και οι ευαίσθητοι.
0: Τώρα που λες για το αμβρακικό, θες να πας κάπου σε νησί με αυτοκίνητο, χωρίς να μπεις σε ferry boat, θες να πας.
1: Λευκάδα.
0: Όχι. Τι λες, δεν έχεις πάει. Όπως και οι περισσότεροι που ακούνε δεν έχουν πάει, είμαι σίγουρος. Ποια Λευκάδα? Λευκάδα πας, εύκολο είναι. Περνάς από γέφυρα, έχουν φτιάξει γέφυρα πλέον, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις που μπορείς να πας σε νησιά με αυτοκίνητο χωρίς να χρησιμοποιείς ferry boat, σε νησί όμως?
1: Όχι, δεν.
0: Θα πας εντός του αμβραγικού στα Κορονίσια.
1: Α.
0: Στα Κορονίσια. Μπες στο χάρτη, κατέβα και πήγαινε στο Κορονίσια, θα πάρεις πλάκα. Αμβραγικός κόλπος. Ναι.
1: Εκτός αν πάρω ένα αυτοκίνητο αμφίβιος για αυτό που είχαν πουλήσει.
0: Όχι, θα πας κανονικά,
1: Που είχαν πουλήσει τον Κασαντζίδη, του αμφίβιου.
0: Λοιπόν, σας βάζω προς προβληματισμό, δεν θα σας πω πώς γίνεται. Θα μπείτε και θα τα βρείτε μόνοι σας. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: μεταφέρανε το σκουπιδότοπο.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλα κεφάλια τότε όλοι.
0: Ναι.
1: Ρίχναν καταρχάς τα σκουπίδια για πόσα χρόνια, για 100 χρόνια, τα ρίχναν δίπλα σε ένα χήμαρο.
0: Ναι.
1: Που ξέραν τι κατέβαζε ο Ξηριάς. Αποφασίσανε να τα μεταφέρουν στον Κούκο απάνω.
0: Ναι.
1: Φροντίσανε να οχυρώσουν το μέρος εκείνο, να εξασφαλίσουν.
0: Καλημέρα στον Παντοκράτορα της Πρέβεζας. Μας πήραν χαμπάρι, φίλε. Συνέχισε.
1: Λοιπόν. Ρίξαν κάποια μπάζα, τα σκεπάσαν τίνη και τα παρατήσαν εκεί. Τώρα έχουν, κάνουν πλέγματα και τέτοια με πέτρες και με αυτά για να μην πάρει και τα υπόλοιπα και τα φέρει στο λιμάνι.
0: Σωστό.
1: Δεν έπρεπε να οχυρωθεί ο σκουπιδότοπος.
0: Βέβαια.
1: Και έρχονται μετά να κατηγορήσουν και να πούνε πήγαν τα σκουπίδια. Πού, τι να μην πάνε στο λιμάνι, αφού ίσως είχατε πόσα χρόνια, από πότε είχε αρχίσει ο Κούκος?
0: Έτσι.
1: Από τη δεκαετία του 80.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Και κάτι άλλο τώρα για να σε φτιάξω.
0: Ναι.
1: Αν μπορείς βγάλει την κυρία Ματίνα.
0: Ναι.
1: Απέναντι εκεί που ήταν το οικοτροφείο έχει βάλει ο Ιγνάτιος μέσα συνεργεία και κάνουν δουλειές.
0: Ναι.
1: Τι σκοπεύει να κάνει εκεί πέρα πάλι?
0: Εκεί έχει πάρει μεγάλη χρηματοδότηση από τον αγοραστό, δεν θυμάσαι? Να πάμε στον αγοραστό να μας πει τι είχε δώσει, τι χρήματα είχε δώσει στον Ιγνάτιο και θα φτιάξουν εκεί πέρα.
1: Ο αγοραστός
0: από την περιφέρεια, από πρόγραμμα, του δώσε πακτολό χρημάτων. Πακτολό!
1: Γιατί υπάρχουν ήδη μέσα στην ενεργεία που δουλεύουν. Και μήπως λέει η κυρία Ματίνα που τα βλέπει εκεί πέρα απέναντι θα ξέρει λεπτομέρειες.
0: Ναι, απέναντι, μην τη φέρουμε σε δύσκολη θέση.
1: Όχι, που τα ξέρει, λέω, τι γίνεται και τι κάνουν.
0: Τα έχει μαζί μας τώρα ο Ιγνάτιος όταν τα βάγει με την κυρία Ματίνα χωρίς λόγο. Να σε καλά, καλημέρα. Θα μάθουμε και θα σας πω. Θα στείλω μήνυμα στον αγοραστό, του πω τι είχες δώσει στον Ιγνάτιο, πόσα, για ποιο θέμα, ποιο σκοπό. Δωροθέα, εσύ ξέρεις, κυρία Κολυδρίνη, εσείς γνωρίζετε, επί των ημερών σας, επί των ημερών σας δόθηκε πακτολός χρημάτων από την περιφέρεια Θεσσαλίας στον Σεβασμιότατο για το κτίριο του πρώην οικοτροφείου. Πείτε μας λοιπόν ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η μεθόδευση, τι θα κατασκευάσετε εκεί. Εν πάση περιπτώσει εσείς προφανώς, επειδή η περιφέρεια έχει συνέχεια. Κυρία Παπαδημητρίου, καλημέρα σας. Κυρία την Περιφερειάρχη, κάντε μας αύριο το πρωί μια ενημέρωση γύρω από το πρώην οικοτροφείο. Ευχαριστώ, κυρία Παπαδημητρίου. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
2: Να σας απαντήσω εγώ τώρα να ξεκινήσω από το οικοτροφείο.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Εκεί άμα περάσεις υπάρχει μια ταμπέλα μεγάλη με τα εκατομμύρια και λέει ναι. Θα γίνει Εκκλησιαστική Ακαδημία ναι. Ιερατικών Σπουδών και Αγιογραφίας.
0: Μια χαρά.
2: Τι πήρε την απάντηση. Το ναι. Τι θα είναι τώρα μέσα, τι δεν θα είναι μέσα,
0: Θεός
2: τι γίνεται με τα εκατομμύρια.
0: Ο Θεός και
2: ψυχή. Ο Άγιος, ο Άγιος Δέσποτε.
0: Ο Άγιος
2: Δεύτερο που μου γίνησα τώρα άκουσα τον κύριο που μιλούσα για τον Ξηριά.
0: Ναι.
2: Εχθές στο Viber σου έστειλα κάτι φωτογραφίες, τις είδες, από την Ξηριά.
0: Του Ξηριά εκεί στο,
2: στα Σιγκάνικα εκεί.
0: Στους παραβάτες, ναι.
2: Μπράβο. Εχθές υπήρχαν τρία περιοριστικά οχήματα.
0: Χθες τα ξημερώματα, τρεις ώρα είχαμε φωτιά εκεί.
2: Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω. Είχε όταν περνούσα τρία περιοριστικά, ναι. Είχαν βάλει μπουρλότο.
0: Ναι,
2: και άμα θέλεις φωτογραφίες στο Viber που σου έστειλα κοντά,
0: ναι.
2: Δεν έρχονται λέει από το σκουπιδότοπο. Είναι η βρωμιά που πετάνε οι ίδιοι.
0: Έτσι.
2: Οι ίδιοι πετάνε αυτή τη βρωμιά και όλη αυτή η βρωμιά πάει στο μαγαζιτικό.
0: Έτσι.
2: Και τρώμε ψάρια υποτίθεται από το μαγαζιτικό.
0: Πλαστικούρα.
2: Και άμα περάσεις και...
0: Μπουκάλια, εκατομμύρια μπουκάλια εκεί μπροστά. Μπουκάλια.
2: Και άμα δει η ίδρυψη, περάσει η ίδρυψη από εκεί θα δει. Κάθε μέρα είναι με ένα λάστιχο παράμα και πλένουνε και πλένουνε και πλένουνε αμέρτα. Εσύ, εγώ, οποιοδήποτε άμα ανοίξει λάστιχο, έχει πρόστιμο. Εκεί είναι αβέρτα το νερό και αβέρτα το ρεύμα. Οι απαντήσεις είναι ψηφαλάκια. Έτσι λένε οι τσιγκάνοι, είναι ψηφαλάκια. Τώρα ποιοι τα παίρνουν τα ψηφαλάκια και γιατί γίνεται, νομίζω ότι ξέρεις πολύ καλά. Τώρα το άλλο που λένε εδώ για το LNG και όλα αυτά, μήπως όλα αυτά είναι προεκλογικά τώρα που λένε μπάστα τώρα, σταμάτα τώρα προεκλογικά, να πάρουμε τις εκλογές. Και μετά θα το κάνεις το έργο.
0: Τίποτα
2: δεν παίζει τίποτα, και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Αν παίζει λέει πώς δεν παίζει.
2: Και να δεις ότι αυτό θα συμβεί.
0: Ναι.
2: Ας πάρουμε τις εκλογές και μετά τα παίρνουμε.
0: Ναι.
2: Τώρα κάνουμε επισκέψεις σε ιδρύματα, κάνουμε τα πάντα, κάνουμε δωρεές.
0: Έτσι.
2: Να δείξουμε μια καλή εικόνα στο Βόλο για να μην σε σηκωθεί μετά ο Βόλος.
0: Έτσι.
2: Έχω δίκιο.
0: Καθόλου.
2: Μπράβο.
0: Αυτά λέμε από το πρωί.
2: Όσον αφορά τώρα και τον πεντάχρονο,
0: ναι.
2: Δεν τη θυμάσαι την ταινία με τον Ξαρχάκο και την Κλαχοπούλο.
0: Ποιο πεντάχρονο, για εξηγήσει ποιο πεντάχρονο.
2: Το πεντάχρονο που ήταν ο Ξαρχάκος και γύρναγε με μια μπάλα
0: και
2: το ρωτούσανε ναι. Πόσο χρόνο είσαι παιδάκι, μου λέει σήμερα είμαι 5, αύριο είμαι 6, αύριο είμαι 7.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι τον Ξαρχάκο
0: ναι.
2: Που έπαιζε κουτσό.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Για πες,
2: πάει στη δικιά σου την ηλικία.
0: Όχι, κάνε το πιο λιανά. Γιατί είμαι ακριβής. Ακριβής. Πάντως σε ευχαριστώ που με μικραίνεις.

0: Τώρα αν ήμουν 5, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
1: Τα 5χρονα ακούμε.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
1: Άντε καλημέρα, γεια.
0: Ευχαριστώ. Κώστα Διβάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ γαλαντόμος, Κώστα. Μου δώσες πολύ average.

0: Παρακαλώ, καλημέρα στον φίλο ακροατή στο 61.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς το ναι.
1: Εγώ ξέρω να πω Γιώργο, όπου απάτη, όπου αρπαχτή, όπου ζούλα, όπου μπούκα οικονομική, έχει σφραγίδα Νέα Δημοκρατία.
0: Ορθόν.
1: Αυτό ξέρω να πω.
0: Ορθόν.
1: Ορθόν, ορθότατον, όχι ορθόν.
0: Έτσι.
1: Τώρα ακούω, εχθές έμαθα ότι ψήνεται για να κόψουν τις συντάξεις της χειρίας. Χειρίας, αυτή που παίρνουν δηλαδή, πέθανε ο άντρας και το 70% το παίρνει η χείρα ή και αντιστρόφως. Θα βάλουν χέρι σε αυτή τη σύνταξη, λέει, σαν πρώτη δόση 30%. Το έχεις μάθει αυτό εσύ?
0: Όχι, πείτε μα, πείτε μας.
1: Μες μέσα στο Facebook προς τον ένα θα το δεις.
0: Ναι.
1: Αν γίνει και αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω δεν ξέρω. Τι να πω δεν ξέρω αν θα κάνουν και αυτό το πράγμα. Και δεν μου λες μία που παίρνει, δεν έπαιρνε σύνταξη η χείρα. Έπαιρνε ο άντρας της. Πέθανε ο άντρας της, πήρε το 70%. Θα κόψει και από αυτήν το 30%.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αυτοκτονία. Όλοι οι συνταξιούχοι, ένα 30% πρέπει να αυτοκτονήσουν. Γιατί
0: εσύ
1: δεν θα παίρνουν και 4 εκατοστάρικα. Αυτά που πάθαμε τότε με το κάθαρμα του Τζίπρα.
0: Εσύ πώς έχεις πρατής?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ζει η γυναίκα μου, δεν πέθανε ακόμα.
0: Αχα.
1: Ναι. Αλλά δεν παίρνει 4 εκατοστάρικα, πρέπει μια αναπηρικιά.
0: Ναι.
1: Και ύστερα από 30 χρόνια μαγαζί που είχε.
0: Και τα
1: έβαργες.
0: Και τα δικά σου?
1: Εμένα είναι γύρω στο χιλιάρικο.
0: Αχα.
1: Ναι, γύρω στο χιλιάρικο. Έπαιρνα 2 παρά, 1875 και 40.
0: Ναι.
1: Και με κατεβάσαν το χιλιάρικο.
0: Αχα.
1: 1020.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά Γιώργο.
0: Να σε καλά αδελφέ.
1: Κοίταξε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Άκουσα τον κύριο Διατόπουλο που λέει ότι βρίσκει κενά εκεί στο στάδιο να κάνουμε ακαδημίες και παραμύθια της γαλλιμάς.
0: Ναι.
1: Εδώ ρε Γιώργο, αφήσανε έργα εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων, τα Ολυμπιακά έργα του 1974, και έγινε βορρά των Βρωμά.
0: Το 2004 λες.
1: Ναι, το 2004 που έγινε οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα. Δισεκατομμύρια δαπανήθησαν, κτίρια φοβερά. Λοιπόν, όλα αυτά τα έργα πήγανε, τα αφήσανε τη βορρά των Βρωμά. Δεν υπάρχει, τα περνάς και κλαίει η ψυχή σου. Θα κάνουν τώρα παραμύθια της καλυμάς, γιατί έχει κενό λέει εδώ πέρα. Αυτά είναι προεκλογικές κουλουφωτιές να πούμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω πλέον σε κανένα πολιτικό. Είναι όλοι οι ίδιοι, είναι βρώμικοι και πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν είσαι βρώμικος άνθρωπος, δεν είσαι κάφρος, δεν γίνεσαι πολιτικός. Ή δεν στέκεις σαν πολιτικός. Σε τρώνε λάχανο.
0: Να σε καλά, πολύ. Να σε καλά αδερφέ μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Superstar 1 μεταξύ Καβοντόρο και Σκύρου. Καθοδόν προς Αϊστράτη, Μύρινα Καβάλα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα στα οχτάρια.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
0: Ο Γιώργος,
1: που είναι το Superstar 1, Καποντόρου μεταξύ και πάει για Σκύρο.
0: Όχι, όχι, μεταξύ Καποντόρου και Σκύρου, ανοιχτά τη Σκύρου και πάει για Ιστράτη, Μύρινα, Λίμνο, Καβάλα.
1: Α, για Ιστράτη πάει, γιατί αν πήγαινε για Σκύρο είχε... η τελείως διαφορετική πορεία.
0: Όχι, όχι, για Ιστράτη. Ξεκίνησα

0: Νικόλα αύριο το πρωί πέρασε το Καβοντόρο. Τώρα είναι κάτω από τη Σκύρο και πάει για Ιστράτη το δρομολόγιο. Τώρα την άγωνη γραμμή Ιστράτη, Μύρινα, τη Λίμνου, Καβάλα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Αν πάει για Ιστράτη, έχει όρθα γρεοτραμπουντάνα.
0: Α, πρέπει να, Πέτρο, πρέπει να έχει καλό καιρό γιατί το βλέπω να πηγαίνει με 17,8 κόμμα.
1: Δεν λέω για καιρό, η πορεία του. Η πορεία
0: 12 πορεία, 12 μοίρες έχει.
1: 12 μοίρες, τα μουντάνα όρσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είχε αέρα.
0: Όχι, πρέπει να είναι μπουνάτσα. 17,8 με μπουνάτσα πάει, ναι.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Μακάρι να ήμασταν μέσα, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, Γιώργο, εκπλήσουμε που λένε ότι δεν κάνω κάτι για την πανδημία. Τώρα η παρθενογένεση είναι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπουν, εδώ είναι σχέδιο. Έχει σχέδιο, εκτελείται με χειρουργική ακρίβεια. Να διαλυθεί το παν, δηλαδή μου την υποδομή στην πατρίδα. Δηλαδή δεν το βλέπουμε. Μέχρι εδώ έγινε κάτι που αλλού θα είχαν πέσει ντουβάρια. Λοιπόν, πήγαν και ανατινάξαν τα μηχανήματα που είχαν τα οργεία του Λιγνίτη, πληρωμένα εκατομμύρια από τον Έλληνα. Ποιος είναι αυτός που έδωσε τέτοια εντολή να τα διαδεύει, τι θέλαν να φάνε, να ποιο να μας στεκόντουσαν εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο λόγος, δηλαδή ποια είναι η αιτία που τα ανατινάξαν. Έλα.
0: Ναι, ακούω, Πέτρο, συνέχισε.
1: Ναι, λοιπόν, εάν δεν ήταν η όλη υποβολημία, η σκέψη όλη αυτή της βάρος της πατρίδας, δεν έχει πέσει λόγος να την άξουν. Απλώς δεν θέλανε να υπάρξει καμία περίπτωση εκεί. Υπάρχουν κοιτάσματα τα οποία είναι χρυσάφι για την πατρίδα. Οι Γερμανοί πήραν μέχρι το 40. Κάποιο άλλο κράτος πήρε για τη χρήση του Λιγνίτη μέχρι το 50.
0: Πέτρο, κοίταξε να δεις. Εφόσον,
1: ναι.
0: Εάν δεν γνώριζα, δεν μιλούσα. Αν δεν γνώριζα την επίσημη εκδοχή, έτσι. Εφόσον γνωρίζω την επίσημη εκδοχή, πρέπει να την αναφέρω. Η ΔΕΗ λέει,
1: ναι.
0: Η ΔΕΗ λέει με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ λέει ότι οι ανατινάξεις έγιναν διότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν παροπλισμένα ηλικίας άνω των 50 ετών και δεν χρησιμοποιούνταν πλέον στις εξορυκτικές δραστηριότητες.
1: Δηλαδή δεν ήταν σε χρήση.
0: Όχι, επί 50 χρόνια. Μάλλον τα μηχανήματα δεν με αφήσεις να σου απαντήσω. Τα μηχανήματα ήταν άνω των 50 ετών και πλέον δεν τα χρησιμοποιούσαν. Η κατεδάφισή τους κρίθηκε απαραίτητη για να προχωρήσουν εργασίες εξυγίανσης, ανάπλασης και ασφάλειας των πρώην ορυχείων. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, επέτρεψέ μου, εντάξει είναι, επέτρεψέ μου Γιώργο να έχω αμφιβολίες.
0: Ναι, αλλά όφυλα να σου πω την επίσημη ανακοίνωση, έτσι.
1: Να μην έχω καμία εμπιστοσύνη.
0: Και επίσης, Πέτρο, λέει η ΔΕΗ ότι τα μέταλλα που προέκυψαν από την κατάρρευση θα οδηγηθούν για ανακύκλωση, για σκράπ δηλαδή. Ανακύκλωση, σκράπ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Έστω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, Γιώργο μου. Αν το πάρουμε έτσι, το μέλλον θα δείξει.
0: Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ. Δεν το σχολιάζω.
1: Δηλαδή, τώρα, εάν παραστεί ανάγκη, έκτακτη ανάγκη, ξέρω εγώ, και χρειαστεί να εξορίξουν τη Λιγνίτη, είναι λειτουργικά τα ορυχεία.
0: Αν θέλεις την άποψή μου, οι περισσότεροι εκεί στην περιοχή, Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Φλόρινα.
1: Ναι.
0: Μέχρι
1: το.
0: Εκεί οι άνθρωποι θεωρούν, Πέτρο, ότι η καταστροφή αυτών των υποδομών έγινε εσκεμμένα για να καταστεί μη αναστρέψιμη χρήση του Λιγνίτη Έτσι πιστεύουν οι άνθρωποι, εγκλωβίζοντας τη χώρα στην εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και τις ακριβές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι λένε οι κάτοικοι εκεί. Εγώ τους πιστεύω.
1: Είναι κάτι και όλη η Ελλάδα το λέει αυτό, ρε Γιώργο.
0: Τους πιστεύω.
1: Όλη η Ελλάδα το λέει, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
0: Έτσι. Πάντως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, υπάρχουν κάποιοι οικονομολόγοι που τι υποστηρίζουν. Μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Αυτοί υποστηρίζουν, αυτοί κάνουν λόγο για έγκλημα. Κάνουν λόγο για απαξίωση της περιουσίας του ελληνικού λαού. Και ισχυρίζονται αυτοί ότι τα μηχανήματα αυτά που καταστράφηκαν είχαν αγοραστεί ακριβά και θα μπορούσαν είτε να συντηρηθούν σαν εφεδρεία είτε να πουληθούν.
1: Γιώργο, κάτι τέτοια πληροφόρηση είχα και εγώ, ναι, και γι' αυτό έκανα την κουβέντα που έκανα προηγουμένως.
0: Ναι,
1: και θεωρώ...
0: Σου τα λέω όλα, σου τα λέω όλα, χαρτί και καλό.
1: Αντέσον, όλων των.
0: Εσύ τώρα που πας, ταξιδεύεις, εσύ Θεοδωρή ταξιδεύεις, πας κάνα σκάφος και βγαίνεις στο ραδιό, πού είσαι, Κέρκυρα, πού είσαι?
1: Ταξιδεύω χωρίς σκάφος τώρα, χωρίς σκάφος ταξιδεύω.
0: Πού είσαι, στο Ζάντε, πού πηγαίνεις, πού πας?
1: Όχι, τώρα κατεβαίνω, έχω κάτι δουλειά στην Αθήνα, θα περάσω και από τη Χαλκίδα γυρίζοντας.
0: Ναι.
1: Και θα επαναπατριστώ τα Σεσπέρας.
0: Να μας ενημερώσεις αν τα νερά την ώρα που θα περάσεις ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Καλημέρα, καλό ταξίδι, Πέτρο.
1: Συνήθως όταν περνάω είναι τα τρελά νερά.
0: Για χαρά. Καλό ταξίδι και να προσέχεις το νου σου.

0: παιδιά, έχετε δει το Θεοδωρή τον Πέτρο να οδηγεί? Μια φορά ήταν στα φανάρια εδώ τη Σέκερη. Ήθελε να στρίψει τη Σέκερη, ερχόμενος από την Αθηνών, και πέφτω δίπλα του με ένα μηχανάκι. Και ήταν ο Θεοδωρής, οδηγούσε ένα αυτοκίνητο και έβαζε ταχύτητα με το αριστερό χέρι. Απέσαι εσύ τώρα. Μετά λέτε όλοι σας ότι είσαστε καλά, μόνο εγώ είμαι καλά. Όλοι χρωστάτε τις μηχαλιούς. Έβαζε ο Πέτρος Μπρούτζινε, έβαζε ταχύτητα με το αριστερό χέρι. Μισό λεπτό στο 61, πρώτα στα οχτάρια, ελάτε κυρία μου.
1: Καλή σας μέρα. Δεν ήθελα, κύριε Γιώργο, να βγαίνω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κύριος, όχι ο Πετράν, ο κύριος κάθε φορά που βγαίνει,
0: ποιος,
1: σπέρνει το φόβο. Μπορεί να μας πει που είδε τον νόμο αυτό και για ποιες χείρες εννοεί? Γιατί σπέρνετε τον δρόμο στον κόσμο? Και δεν είναι 70, είναι 75. Και όταν υπάρχει κορίτσι στην οικογένεια, μοιράζεται η σύνταξη. Αλλά από ποια χρονολογία και μετά θα κοπούν αυτές που λέτε? Ψηφίστηκε κάτι στη Βουλή? Από πού την πήρε την πληροφορία αυτή? Για όνομα του Θεού, μα να τρομοκρατείτε τον κόσμο. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Βάζετε τον κόσμο σε αγωνία. Μην παίζετε με τον πόνο του αλουνού. Γιατί και άλλη φορά τον έχω ακούσει τον κύριο για άλλο θέμα. Από πού το ξέρεις αυτό, αγαπητέ κύριε? Σε ρωτάω που ξέρεις ότι μπορεί να έχεις κάνει ανθρώπους να δακρύσουνε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε? Όποια κομματική τίτλα μας έχουμε όλοι μας. Αλλά μην βγαίνετε και τα κάνετε αυτά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι σε μια ηλικία που δεν έχουν ούτε από πουθενά έχουν, ούτε μπορούν να εργαστούν. Είναι πάρα πολλά, αλλά είναι πληρωμένα. Είναι πληρωμένα, αγαπητέ κύριε. Και ας μου δώσουν τα χρόνια και ο Κατρούγκαλος και όλοι οι άλλοι που μας κλέψανε. Μας κλέψανε τα χρόνια της ζωής μας. Μην βγαίνετε λοιπόν και τρομοκρατείτε. Έχετε επίσημα χαρτιά στα χέρια σας? Σας ρωτάω, έχετε? Βγείτε μου να απαντήσετε. Άνα οι γιαχείρες που ξέρετε εσείς έχουν 2-3 μισθούς από κάπου αλλού. Αυτό είναι άλλο το θέμα. Γιατί μου θυμίζετε μια κοπελίτσα σε ένα πανεπιστήμιο που ήθελε να κάνει μεταπτυχιακό και τα βάλε με τα ορφανά παιδιά. Την απήντησε βέβαια κάποια άλλη φοιτήτρια που ήταν και πρώτη στο πανεπιστήμιο, όπως έπρεπε. Σας παρακαλώ πολύ, για όνομα του Θεού. Γιώργη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Αν και δεν κατάλαβα, δεν άκουσα τι ακριβώς είπε ο κύριος. Καλά, οι Σιριζέοι έκαναν απίθανα πράγματα, και ο Κατρούγκαλος και εκείνη η Αχτσιόγλου. Η Αχτσιόγλου που κατέστρεψε ανθρώπους με εκείνο το μείζον πολεμικό ζήτημα για την εκτός σχεδίου δόμηση.

των στρωμάτων αρτιότητας και της ανάγκης του οικοπαίδου, του κτήματος για πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο.

0: Και εκεί θεωρώ ότι όσον αφορά την Αχτσιόγλου υπήρξε μια παραπληροφόρηση. Διότι εκείνο που λέγανε για την Αχτσιόγλου ήταν αυστηρή νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα. Να ξεκινήσω όπως ξεκίνησες, πρώτα μετά θα πούμε.
0: Ναι.
1: Κράτα καλά τη αγάπης μας μικρή μου το τιμόνι, γιατί στον δρόμο της ζωής παραμονεύουν πόνοι.
0: Καλό.
1: Όσο και αν είμαστε μακριά, πολλά και αν είναι τα μίλια, ακόμα το αισθάνομαι που σε φιλώ στα χίλια.
0: Το ακολουθήσετε και εσείς αυτό, κύριε Θόδωρε?
1: Βέβαια, αφού τα έχω κρατημένα όλα αυτά. Αγάπη είναι ένας φούρναρης που τις καρδιές μας ψήνει, αλλά τις κάνει κάρβουνο και άλλες τις ξέρω ψήνει.
0: Κάθε πρωί,
1: Βέβαια. Γνώρισα χώρες μακρινές με πλούτη και με κάλλη, όμως αν την Ελλάδα μας καμιά δεν είναι άλλη. Πάμε τώρα σε θέματα.
0: Θυμάμαι στη Σιάθο τη γιαγιά μου που έλεγε στη μάνα μου, αρή, αφού πηγαίνανε τουαλέτα και τα είπα βεσέ και αυτό και ξυνούσε η μέρα, φτιάχνανε καφέ, αρή, διάβασε το στιχάκι, έλεγε η γιαγιά μου στη μάνα μου. Και η μάνα μου έκανε απαγγελία. Καταλάβατε, ναι, συνεχίστε.
1: Πάμε τώρα στα θέματα της ημέρας και στην αγαπητή καλή κυρία αυτή, η οποία βγήκε και είπε τα σωστά, γιατί ο κύριος συγκεκριμένα δίστανται οι απόψεις, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάποιες χείρι παίρνουν το 30% και κάποιοι το 70%. Mm. Πριν, αν δεν κάνω λάθος, μια εβδομάδα η κυβέρνηση ανήγγειλε τις αρμόδιες υπουργού εκεί πέρα ότι οριστικά και αμετάκλητα οι χειρίες θα είναι στο 70% και κάτι, όπως είπε η κυρία. Άρα το λύσαμε το πρώτο θέμα. Πάμε στο δεύτερο θέμα, στον αγαπητό τέτοιο, πώς λένε, Πέτρο, ο οποίος θα απαντήσει εσείς, αλλά επειδή ήταν χθεσινή η ανακοίνωση της ΔΕΗ, τη διαβάζω εγώ αυτολεξή. Η συγκεκριμένη εξκαφή έπειτα από δεκαετίες λειτουργίας εντύπωσης συνθήκες εξόρυξης είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους και παρουσίαζαν εκτεταμένες φθορές λόγω μακροχρόνιας καταπώνησης και διάβρωσης των μεταλλικών των στοιχείων, καθιστώντας τους στατικά ασταθείς, να φέρει η ΔΕΗ, και αν δεν κάνω λάθος, όχι χθες, στην άλλη την ημέρα, μαζί μιλήσαμε για κάποιο πρόγραμμα και πέρα από το 7, κάπου ένα ευρωπαϊκό, αξίας 23 εκατομμυρίων για την απολιγνητοποίηση που γίνεται εκεί στη Δυτική Μακεδονία και γίνονται κάποια προγράμματα τα οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άρα το λύσαμε και αυτό το θέμα. Τώρα να έρχομαι και στον αγαπητό τον κύριο, το προσπάθησα, ήθελα χθες να κάνω μια παρέμβαση, έψαχνα το αρχείο μου, δεν το βρήκα ακόμα, αλλά θα το βρω, με τον κύριο Κολοβό. Μπράβο του, όσοι είναι ευαίσθητοι, και εγώ ξέρω ότι δεν είμαι γέννημα Θερματοβόλου, αλλά αυτήν την πόλη που ήρθα εδώ πέρα και την αγάπησα, την αγαπώ και βλέπω να κάνω παρεμβάσεις για το πράσινο και οτιδήποτε, γιατί το λατρεύω εγώ την πόλη μας, αλλά και γενικά και το πράσινο. Ωραία ρητάπη ο κύριος Κολοβός, ωραία, αλλά εγώ στέκομαι σε κάτι. Αν θυμάμαι καλά, και θα το βρω και θα σου το δώσω αυτό και με ημερομηνία, ήταν Μάρτιος του 22 και ήταν το θέμα αυτό το οποίο μας έχει όλους εδώ πέρα, γιατί αν θα πει κάποιος, για να μην μπερδεύονται κάποιοι εδώ πέρα, και εγώ είμαι κατά του ενεργιστή τέτοιο εδώ στο λιμάνι μας και οτιδήποτε στο μπαγκαζιτικό γενικά. Το Μάρτιο του 22 βγήκα και σας είπα ότι η Ευρώπη πήρε απόφαση ότι δεν θα γίνουν άλλα τέτοια σε διάφορα μέρη, ας πούμε, της Ευρώπης. Και αν δεν κάνω λάθος, τον οποίο έχεις και τα χαιρετίσματα και επικοινώνησα, τον κύριο Μπουκόρου, ή μαζί σας μιλήσατε, ή έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση ότι οριστικά και αμετάκλητα αυτό δεν γίνεται στον ομό Μαγνησίας και ειδικά στην πόλη του Βόλου. Άρα, ωραία τα δάκρυα, οι φωνές, όλα τα πάντα, αλλά το θέμα, αλλά εγώ θα το δώσω αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψάχνω και θα τη βρω στο αρχείο μου, γιατί με πνίγουν εμένα εδώ αυτά τα αρχεία μου τέτοιο. Αλλά επιμένω, το Μάρτιο του 22 έκανε παρέμβαση ο κύριος Μπουκόρος, ο οποίος λέει, αν μπείτε στην ιστοσελίδα και η Μπουκόρος Τζιάρ, θα τη βρείτε την ανακοίνωση ότι οριστικά και μετάκτητα ότι στην πόλη του Βόλου δεν γίνεται κανένα ενέργειο, όχι κανένα, πώς το λες, από την Αγχέρα, ο οποίος ήταν και δήμαρχος, ο αδερφός του, ποιος ήταν τέλος πάντων,
0: ο αδερφός του, ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, έτσι. Άρα το θέμα ήταν λυμένο προπολού και κάπου σήμερα το αναφέρεται, κάτι αναφέρεται για την περιφέρεια, ότι μέχρι το 30 και μετά άλλα κόλπα θα υπάρξουν στην ανθρωπότητα, οπότε αυτά θα είναι ξεπερασμένα,
0: έτσι.
1: Πολύ σωστά το είπατε και αυτή είναι και η μεγάλη αλήθεια. Και τώρα έχω από τη Δευτέρα μου κάποιοι εκεί ξύνιστη, όταν αν θα ερχόταν ο γουρλωμάτης εδώ να εγκυνιάσει, τέλος πάντων, ήρθαν κάποιοι άλλοι. Εγώ τώρα να πω εδώ κάτι, έτσι. Πριν κλείσω για το θέμα. Εγώ θέλω να μάθω εκεί στα δύο.
0: Κύριε Θόδωρε, χτύπα για καλό και κακό ξύλο.
1: Το χτυπάω εγώ μια χαρά. Το χτύπησα. Αλλά πριν πάω σε αυτό το θέμα για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, στα άλλα τα κράτη, αν θυμάμαι καλά, εγώ κάποτε είχα κάνει μια παρέμβαση πριν από πάρα πολλά χρόνια, ειδικά με την Πορτογαλία εκεί που έχουν εκεί μέσα στον Ατλαντικό και τέτοια. Εκείνοι δεν ενοχλούνται πρώτον. Δεύτερον, εδώ στη νομός Μαγνησίας. Αλατάς. Νιές. Εδώ απέναντι στα δυτικά της πόλης που ήταν να γίνουν κάποια ξενοδοχεία. Δηλαδή εμείς είμαστε άρνητες, οτιδήποτε πάει να προσθέσει θέσεις εργασίας και πλούτο στην πόλη μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όσον αφορά τις νέες, ήμασταν αρνητικοί γιατί ήθελε να πάρει χρήματα ο Ιγνάτιος που δεν τα δικαιούτανε, γιατί η έκταση δεν ήταν δικιά του. Ένα. Δύο. Ήθελε να τα αγοράσει μπιτ παρά ο γαμπρός της Ντόρας. Δύο. Τρία. Ήθελε η Ντόρα με τον Ισίδωρο να μας βάλει στους μεσογειακούς αγώνες και πήγαν όλοι μαζί στην Περούτζια να πάρουν τα χρήματα των Ολυμπιακών Αγώνων και να κάνουν μεγάλη ξενοδοχική μονάδα με γκολφ με χρήματα των μεσογειακών αγώνων στις Νιές.
1: Αυτό
0: όμως αναντίδεται, κύριε Θόδωρε.
1: Κατακριτέα. Εγώ μιλάω για υποδομές, έτσι. Αν αυτά είναι, έχουν δώσει αληθείας, είναι κατακριτέα.
0: Τα αποδείξαμε αυτά.
1: Ωραία, έτσι εγώ ξεκαθαρίζω τη θέση σας, Θόδωρος Μπούλης. Πάμε τώρα εδώ.
0: Στον Αλατζά έχετε δίκιο.
1: Εδώ τα ξενοδοχεία απέναντι μας, Κύπροι, τι ήταν αυτοί τότε, αν θυμάμαι, διαμέσου του κύριου Περιστέρη, ο οποίος έχει την Γεκτέρνα. Τα βάγισαν κι αυτά όλα. Κάτι, ας πούμε, δεν θέλουμε, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι. Να μην πω, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν θέλουν να γίνει κάτι στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Μου τα προσφέρει θέσεις εργασίας. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί χθες. Στα εγγένεια αυτά. Από ό,τι ξέρουμε εδώ, αυτή η μεγάλη τέτοιο, ο Μητυλινέος αυτός, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα έχει κάπου 450 εργαζόμενους. Και προβλέπεται μέσω αυτονόμου τα εργοστάσια, εδώ να το πω έτσι καθαρά, να μας καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Κύριε Θόδωρε, αφήστε το, πονάει αυτό.
1: Θα ξεπεράσει, Γιώργο, τα 1000 άτομα, γιατί το λέω αυτό. Γιατί η αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.
0: Αυτό είναι αυτό που δεν θέλουμε. Αφήστε το, πονάει, κύριε Θόδωρε.
1: Εντάξει, εγώ θα το πω όπως το καταλαβαίνω εγώ και το αισθάνομαι, γιατί ξέρετε. Γιατί σήμερα εδώ στο Βόλο δεν γίνει κάτι εμένα ένα απλώς μια βιομηχανική μονάδα, γιατί γίνεται ένα βήμα μεγάλο και να την πω εθνική προσπάθεια να την αποκαλέσω. Γιατί, διότι η πατρίδα μας θα αποκτήσει ισχυρή παραγωγική βάση προηγμένης τεχνολογίας, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ισχυρότερο ρόλο στην Ευρώπη, διότι εμείς η Ελλάδα.
0: Ποια πατρίδα μας, κύριε Θόδωρε, φαντ, μιλάμε για φαντ, πονάει, άστο αυτό.
1: Εντάξει, εγώ στέκομαι.
0: Θα τα πούμε εκτός αέρας, πονάει.
1: Και σχετικά με τις φωτοβολίες του συγκεκριμένου επιχειρηματία κατά κόσμο Μητυλινέο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Κυριακή 30 Μαρτίου του 25 που διάβαζε μια συνέντευξη του Στέφαν Σεζουρνέ, έτσι λέγονταν. Ποιος είναι αυτός? Ήταν ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Αυτός τι είχε πει, ότι από τα 47 ευρωπαϊκά στρατηγικά έργα της Κομισιόν, ότι εδώ η Ελλάδα και ειδικά ο κύριος Μητυλινέος εκεί πέρα μπορεί να παράγει γάλλιο για όλη την Ευρώπη και νικέλιο.
0: Θα πω κάτι για το. Θα αλλάξει το θέμα.
1: Ωραία.
0: Γιατί πονάνε αυτά.
1: Ναι.
0: Μια μέρα είχε πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης στο Παρίσι, φιλοξενούμενος του Γάλλου Προέδρου Μακρόν. Οι κάμερες σε ζωντανή μετάδοση ήταν εκεί έξω από το γραφείο του Μακρόν. Άνοιξε το γραφείο του Μακρόν και φάνηκε μια φάτσα. Δηλαδή, άνοιξε το γραφείο του Μακρόν για να υποδηθεί ο Γάλλος πρόεδρος τον Έλληνα πρωθυπουργό. Και άνοιξε μια πόρτα. Ποιος ήταν πίσω από την πόρτα? Θα το πω ποιος ήτανε.
1: Ναι, να το πεις.
0: Ευάγγελος Μητυλινέος. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αν αγνοήσω το Μητυλινέο. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, εκεί στη Σουηδία, μια ολόκληρη πόλη μετεκόμισε λόγω σπάνιων γεών. Και μάλιστα από ό,τι την έχω και μπροστά μου μια φωτογραφία, λέει εδώ πέρα, αυτή η πόλη έχει κάπου 6.000 άτομα, εκ των οποίων οι 2.700 κάτοικοι από την Κιρούνα, έτσι λέγεται, μετακινήθηκε και μάλιστα έχει μια εκκλησία εδώ, εμβληματική, ξύλινη από ό,τι τη βλέπω, η οποία μετακινήθηκε με ειδικά ρημορκούμενα. Άρα και αυτοί εκεί πέρα κάνουν λάθος, ότι σήμερα μια Κίνα η οποία είναι σε θέση, κατέχει τα πάντα στα χέρια της και δεν μπορεί να αναπνεύσει. Βλέπεις οι Γερμανοί, ας μένουν αυτή τη στιγμή, πεθαίνουν. πεθαίνουν, η βιομηχανία τους χάνεται. Που εξαιτίας της Κίνας, η οποία κατάφερε με αυτή τη μία ζώνη ένας δρόμος, κατάφερε να κατακτήσει όλον τον κόσμο και εδώ τώρα χτυπιούνται στην Ευρώπη τι έχει γίνει.
0: Αν ήταν το αφεντικό, το μεγάλο αφεντικό και όλα αυτά ήταν υπό την ομπρέλα του Μητυλινέου, δεν θα φοβόμουν τίποτα, θα ήμουν ήσυχος. Όμως δεν είναι, πονάει, πάμε παρακάτω.
1: Πάω παρακάτω. Σας άκουγα προχθές που λέγατε για αυτές τις απέτειες, για τις μπαταρίες, για τη Βουλγαρία. Και πράγματι, Γιώργο, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Γιατί ξέρετε, από ό,τι έχω διαβάσει τουλάχιστον, και το παρακολουθείτε κι εσείς, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, τουλάχιστον παγκοσμίως, σε επίπεδο φωτοβολταϊκών, κατέχουμε την τρίτη θέση και την ενδέκατη κατέχουμε στα αιωλικά πάρκα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παράγει η πατρίδα μας τέτοια πράγματα, τα οποία είναι τα πιο σύγχρονα σήμερα για οτιδήποτε, και δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Γιατί ρε φίλοι, τι κάνατε? Και για το λόγο του αληθές, η Βουλγαρία, έτσι, παίρνει τα δικά μας από εδώ και τα πουλάει σε εμάς και σε οποιοδήποτε, ενώ εμείς έπρεπε να είναι τζάμπα. Από ό,τι είχαμε πει και πριν λίγες μέρες, ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μας δώσει το δικαίωμα στον καθένα μας εδώ, έστω ένα μικρό 2 βατ, πόσο θα είναι, έχεις μια πόρτα, έχεις ένα, να στήσεις ένα τέτοιο πάνω για να γλιτώνουμε το χρόνο τουλάχιστον γύρω στο 25 με 30% χαμηλότερα τη ΔΕΗ. Και ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα τώρα, επειδή σε όλες αυτές οι πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ έχουν το μπροστά τέτοιο. Οι ελληνικές απέλ γεμίζουν μπαταρίες της Βουλγαρίας. Πρόσεξε, φωτοβολταϊκά, ιολικά και μπαταρίες. Βουλγαρία 5,9 φωτοβολταϊκά. Ιολικά 0,7, μπαταρίες 3,5, αποθήκευση 52% πρωτοπόροι σε όλη την Ευρώπη να μην μπουν και στον κόσμο. Τέλος πάντων, η Τσεχία στο 24, Ρουμανία στο 18, Ιταλία στο 14, Ολλανδία στο 8, Κύπρος στο 8, Σουηδία 5, Βόρειος Μακεδονία 5, Γαλλία 4. Ελλάδα, εκεί καταλήγω, το κλείνω και αυτό το θέμα.
0: Όχι, το μεγάλο μυστικό, κύριε Θόδωρε, αυτό είναι ότι το εθνικό μας δίκτυο μεταφοράς είναι κορεσμένο. Δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετοί διάδρομοι για να απορροφηθεί αυτό που λέτε όλη η παραγόμενη ενέργεια. Με αποτέλεσμα τι? Με αποτέλεσμα να γίνονται περικοπές, δηλαδή να απορρίπτουμε την πράσινη ενέργεια για να μην καταρρεύσει το σύστημα.
1: Εμείς 2% και αν θυμούμε καλά.
0: Γι' αυτό το δίνουμε στα Σκόπια και στη Βουλγαρία.
1: Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, στις 18 του μηνός βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε ήταν ήμασταν οι μοναδικοί σε όλη την Ευρώπη, αν εξετάσουμε τις σκανδιναβικές χώρες που διαθέτουν σε ένα ιδιαίτερο ευνοϊκό ενεργειακό μείγμα, ήμασταν οι πρώτες στην αύξηση παραγωγής των αιωλικών πάρκων αυτά της ενέργειας, οι οποίες κάλυψαν σχεδόν το 60% και την Τετάρτη περισσότερο από 63%. Αλλά δεν έχουμε αποθετικούς χώρους. Γιατί ρε κύριε, και όταν θα βγάλετε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για κάντε τη συνέχεια. Είναι δυνατόν να έχει η Βουλγαρία 52% αποθετικούς χώρους και η Ελλάδα να έχει το 2% όταν είμαστε σχεδόν από τους πρώτους στην παραγωγή?
0: Προσπαθούν ναι. Τώρα να κάνουν μαζικά επενδύσεις σε μεγάλες μπαταρίες.
1: Ναι,
0: λοιπόν, γιατί, διότι ναι. Χωρίς συστήματα αποθήκευσης η ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο χάνεται. Δεν υπάρχει άμεση συζήτηση.
1: Όχι, ακριβώς. Γιατί είχαμε σχολιάσει πριν από αρκετό καιρό. Θυμάμαι, ήταν κάπου Φεβρουάριο, όταν ο ΜΕΤΣ, αν θυμούμαι καλά, άνοιξε τη συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά για την κατάργηση του συστήματος με τους ρήπους που είχατε ένα θέμα και έκανε έτσι μια παρέμβαση. Ναι. Έτσι, και αυτό όπως είχαμε πει, το πήρε στα χέρια της η Τζόρτζια Μελόνι και έσφυξε πρώτη να δοκιμάσει στη βιομηχανία της ηλεκτροπαραγωγής. Και τι έκανε αυτή η κυρία? Η κυρία αυτή τι έκανε? Ως κεντρική έχει να περνάει το κόστος των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακου στους λογαριασμούς του ρεύματος. Σήμερα παντού στην Ευρώπη οι τιμές του ρεύματος προκύπτουν από τι? Από την ακριβότερη τεχνολογία, η οποία συνήθως είναι η παραγωγή ρεύματος και φυσικού αερίου. Αυτή σιγά σιγά πήγε και τα φόρτωσε σε αυτούς, τους αύξησε και κάτι τίποτε, και είναι το δείγμα για να έχουμε φθηνότερο τέτοιο ρεύμα, κυρίως στη βιομηχανία, αλλά και στους οικογενειακούς μας, στους προϋπολογισμούς, γιατί να μην γίνουν αυτά. Αλλά σας είπα, είναι κάποια θέματα τα οποία μας ενοχλούν. Και θέλω να κλείσω, επειδή μιλούσαμε προχθές με το θέμα και όπως ξέρεις σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, αυτά, οτιδήποτε άλλα σχετικά με σχέσεις μας με την Τουρκία. Διαφορές, κάθε μέρα φωνάζουν τηλεοράσεις και οτιδήποτε. Διάβαζα ότι ξέρεις, αν έχει και μετοχές, λέγατε προχθές για τον Ερντογάν, πιθανώς θα έχει και τέτοιο. Αλλά εντάξει,
0: όχι, τώρα... όχι πιθανώς, είναι σίγουρο.
1: Είναι σίγουρο έτσι, αλλά ξέρετε τώρα.
0: Ξέρετε ναι. Ότι ο Ερντογάν, εμείς δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις με το Σίσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο Σίσι όμως ήδη κάνει συνεχώς το τελευταίο διάστημα συνεχής συμμαχικές ασκήσεις

0: θυμάστε αυτά με τον Ερυθρό Πρόεδρο που λέγαμε εκεί σχετικά με τη λαοκοψιά εκεί στα Γιάννενα, να διαβάσω μια επιστολή έτσι και θα σου πω ποιος την έχει αυτήν. Κύριε Διευθυντά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι είναι 11 δεκάτου το 2011 αυτή η επιστολή. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πρόσφατα, ότι, δηλαδή 11, άρα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου Πρωθυπουργός, έτσι.
1: Παπανδρέου.
0: Σύντομα διευρυντικές γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο Ιόνιο και στην Νότια Κρήτη. Η διαδικασία θα πρέπει
1: πρόσεξε όμως. Ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου, σύντομα που λες εσύ. Αλλά στην Διεθνή Έκθεση είχε αρνηθεί ο Παπανδρέου ότι υπάρχει. Αφού αρνήθηκε στη Διεθνή Έκθεση μαζί με τον Μανιάτη, αμέσως μετά επισκέφθηκε την Αθήνα η Χίλαρη Κλίντον. Από τότε άρχισαν, μισό λεπτάκι, από τότε άρχισε να αλλάζει το πράγμα με τους ουδογονάδικες στην Ελλάδα. Μετά την επίσκεψη της Κλίντον.
0: Και λέει συνέχεια εδώ. Κανένας δεν αναφέρεται στο μεγάλο συνολικό ρηκτό πλούτο που έχει η Ελλάδα. Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του 81 ανήγγελε ως οριστική απόφαση θεμελιώσεως μονάδας μεικτών θεούχων. Η μονάδα θα παρήγαγε 3 τόνους χρυσού ετησίως, 150 τόνους αργύρου και 40.000 τόνους μολύβδου, 40.000 τόνους ψευδαργύρου, 800.000 τόνους θεϊκού οξέως. Εάν μετά το 1983 θεμελιωνόταν η μονάδα αυτή και λειτουργούσε έστω το 1990, σήμερα μετά από 20 χρόνια, θα είχαμε 60 τόνους χρυσού, 3.000 τόνους αργυρού και κατέτος 20 τόνους μολύβδου, ψευδαργύρου, αρσενικού και θεϊκού οξέως. Στα ανωτέρω πρέπει να προσθεθούν και τα μεικτά θεούχα, εκτός από Χαλκιδική, τη Θάσο και τη Δυτική Θράκη, που θα εφοδίαζαν με πρώτη ύλη μονάδα του Στριμώνα και από το Παγκαίο, Κυρκής και Λακωνία. Ως υπουργός βιομηχανίας το 1958-61, λέει αυτός που θα σας πω το όνομα, εισηγήθηκα και ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για έρηβα υδροναθράκων. Κήρυξα έκτοτε τον Ελληνοαμερικανό Χέλη, ο οποίος το 1932 σύναψε σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο και δέσμευσε όλη τη χώρα για έρευνα και εκμετάλλευση επί 100 χρόνια, ενώ μέχρι το 1959 έκανε γεωτρήσεις μόνο στην Ηλία κατόπιν προκλήσεώς μου, που διαβιβάστηκε από την Ιταλική Πρεσβεία των Αθηνών, ο πολύ γνωστός διεθνός πρόεδρος της κρατικής Ιταλικής εταιρείας πετρελαίου Eni Mattei, διέκοψε αεροπορικό του ταξίδι στην Περσία για να έχουμε μια πρώτη συζήτηση με βάση τις προτάσεις μου για ενδεχόμενη συνεργασία στον τομέα ερευνών και ανέβρεση υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Κατά τη συζήτηση που έγινε στην αίθουσα του Αεροδρομίου Αθηνών, συμφωνήσαμε να επακολουθήσει και νέα συνάντηση για τη διατύπωση συμφωνίας συνεργασίας, την οποία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δέχτηκε. Δήλωσε ότι η αρχή των ερευνών θα γινόταν στο Ιόνιο Πέλαγος, όπου πίστευε ότι υπάρχουν πιθανότητες για αξιόλογα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα πετρελαίων και φυσικών αερίων. Δυστυχώς, ο βίαιος θάνατος του μετά τριμήνου σε αεροπορικό δυστύχημα που θεωρήθηκε αποτέλεσμα σαμποτάζ, ματέωσε τη συνεργασία αυτή. Ακολούθησε συγκεκριμένα να μεταβεί στη Ρώμη ο ειδικός για να ερευνήσει εάν υπήρχαν στοιχεία για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Πρότεινε να γίνει έρευνα και στην περιοχή ανατολικά της Θάσου, η θέση Μπάμπορα, εγώ να το πω, όπου η εταιρεία Western Geophysical είχε κάνει σειρά σεισμικών ερευνών για λογαριασμό της εταιρείας NAPS τα έτη 70-72, 73-74, 82. Συνολικά βάθος 4.783 χιλιόμετρα, από τις οποίες εντοπίστηκαν ευνοϊκές τεκτονικές δομές και το δόθηκαν το όνομα Μπάμπορα, Σταυρός και Λιδία. Η Ελλάδα έχει ουράνιο βεβαιωμένα αποθέματα 7 τόνους, νικέλιο, χρυσό, αργυρό, χρώμιο, βουξίτες, λευκόδιο, μαγκάνιο, μεικτά θεούχα, μόλυβδο, σιδεροπυρίτη, κενό χαρκούχο και άλλα βιομηχανικά ορυκτά από σμύριδα, βαριτίνη, καλοίνη, μπριζοτίνη, περλίτη, κίσερι, στεατίτη, φθορίτη, μάρμαρο, θεαϊκή γη, γύψο, λιγνίτες, πυρητικό οξύ και άλλα. Φαντασία, όλα αυτά τα οποία ψάχνουν όλοι οι ξένοι να βρουν, η Ελλάδα μας τα διαθέτει. Και καταλήγει, Γιώργο, αυτή η επιστολή να πω και ποιος είναι. Εάν αξιοποιηθεί βιομηχανικά ο πλούσιος ορυκτός πλούτος της Ελλάδας, έστω μόνο τα μικρά, η οικονομική κατάσταση της χώρας μας θα είναι διαφορετική. Στο άρθρο των Financial Times το 1978, βιομηχανική επιθεώρηση Απρίλιο 1978, σελίδα 257, αναφέρεται. Και καταλήγει. Όταν η Ελλάδα γίνει το 10ο μέλος της ΕΟΚ, ο εκτεταμένος ορυκτός της πλούτος θα προμηθεύσει την κοινή αγορά με μια μεγάλη ποικιλία πρώτων ιδεών που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση ουσιαστικής αυτάρκειας και κοινότητας.

0: ως προς πολλά προϊόντα. Δηλαδή προσέξτε, από πότε είναι όλα αυτά τα πράγματα που μπορούσαν όλοι αυτοί οι κυβερνώντες.
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Νίκος Μάρτης, αν θυμάσαι, ο πρώην υπουργός Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν,
1: δεν θα πω τίποτα τώρα για τον Μάρτη, γιατί ενδεχομένως ακούει ο γιος του. Καλημέρα κύριε. Δεν θα πω τίποτα για τον Μάρτη τώρα.
0: Ωραία, απλώς κλείνω.
1: Ακούει ο γιος του.
0: Ακούει ο γιος του, έτσι.
1: Γιατί άμα αρχίσουμε τώρα δεν έχουμε τηλιωμό.
0: Ωραιότατα, όχι, απλώς θέλω να κλείσω ότι μετέπειτα από υπουργός, αν θυμάμαι καλά, όταν έγινε ο Καποδίστρης.
1: Ας μας έλεγε ο Μάρτης την αλήθεια για τα Σκόπια.
0: Για τα Σκόπια, έτσι. Και ας πάντων εδώ εγώ μίλησα για τον πλούτο που διαθέτουν οι γη και πως ήταν αυτές οι ενέργειες και έπρεπε να γίνει σχετικά να παραμεταστούν.
1: Σκοπιμότητα, σκοπιμότητα.
0: Σκοπιμότητα. Γιατί, και μια που είπες για τα Σκόπια, ο κύριος Καμένος είχε καταγγείλει ότι πήρε 50 εκατομμύρια και ο Σκούτζας. Και ο κύριος Σκούτζας είπε ότι τον έκανε μήνυση. Εσύ ξέρεις να βγήκε κανένα δικαστήριο τέτοιο ότι θύχτηκε ο κύριος Σκούτζας για τις προδοσίες? Όχι. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά κύριε Θόδωρε. Δυστυχώς τα έχουμε παραδώσει το 40 είπαμε. Ούτε χρυσός, υδρογονάνθρακες, χρυσός, όλα αυτά. Όλος ο ρηκτός πλούτος είναι παραδομένος. Και ο χρυσός εκεί πέρα πάνω στη Χαλκιδική, μην ξεχνάς ότι έγιναν δολοφονίες. Και οι δολοφονίες δεν έγιναν από τη 17 Νοέμβρη. Έγιναν από τη CIA, τους Αμερικανούς. Γιατί η 17 Νοέμβρη ήταν Αμερικανική. Εντάξει. Αλλά ούτε ο Δημητράκης λέει την αλήθεια, ούτε ο Γιωτόπουλος λέει την αλήθεια. Το έχουν βουλωμένο όλοι. Όλοι βουλωμένο. Απλά έχουν βρει τώρα μια χώρα κύριε Θόδωρε και κάνουν πιάτσικο πάνω σε ένα προτεκτοράτο, σε ένα πτώμα. Κάνουν πιάτσικο όλοι. Και παίρνουν ψίχουλα, κοκαλάκια και γλύφουν όλοι. Ο πιο εξαθλιωμένος λαός αυτήν την ώρα στη γη είμαστε εμείς. Οι πιο εξαθλιωμένοι είμαστε. Απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς την.
2: Χθες είμαι, σας ακούω συνέχεια. Μ' ακούτε?
1: Ναι, παρακαλώ κύριε μου, πείτε μας.
2: Είμαι Καλλιόπη Παπά λέγομαι.
1: Ναι.
2: Στον άνδρα μου ο Αστροβούλου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σας ακούω καθημερινά. Χθες αναφέρατε για κάποια κυρία που χαρίζει σκυλάκια.
1: Ναι. Ναι, πείτε μου, τι θέλετε.
2: Τι τηλέφωνο έχει αυτή η κυρία?
1: Ναι. Να σας το δώσω αύριο το πρωί, κυρία μου.
2: Δεν μπορείτε τώρα?
1: Όχι κυρία μου, ας σου δώσω αύριο το πρωί. Εντάξει, να είστε καλά, καλημέρα.

0: Ένα σκυλάκι είναι, έχει η Κατερίνα, κυρία μου. Δεν χαρεί σκυλάκια. Είμαστε συγκεκριμένοι χθες το πρωί. Τσέμενε ένα σκυλάκι, ένα αρσενικό. Τι κάναμε την κουβέντα, να πω, δεν την ακούσα την κουβέντα, δημόσια την έκανα. Ούτε τη είπα τη Κατερίνα, θα σε πάρω μετά να συνενεθούμε εκτός αέρα. Ότι την κουβέντα την έκανα στον αέρα. Φως φανάρι, τώρα γι' αυτό τσατίζομαι μερικές φορές με εσάς. Γιατί τα λέω δημόσια εδώ πέρα και εσείς δεν τα αντιλαμβάνεστε ή κάνετε το, δεν τα αντιλαμβάνεστε. Θα πάω να το δω το πρωί το σκυλάκι και θα σας πω μετά, κύριε. Θα πάω αύριο Παρασκευή. Είχα ένα, κυρία μου, τον Μάρκο, τον είχα 16 χρόνια. 16 χρόνια. Έφυγε πριν τρία χρόνια. Και έφυγε από στεναχώρια ο Μάρκος. Μαλτεζάκι ήταν. Έφυγε από στεναχώρια. Γιατί εξαφανίστηκα επί 6 μήνες στο νοσοκομείο. 6 μήνες δεν με έβλεπε. Στεναχωρέθηκε και έφυγε. Και τώρα πήρα μια απόφαση να πάω ένα δεύτερο. Μην μου το χαλάτε σήμερα αυτό. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Και περίμενε και 20 λεπτά να τελειώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Έλα μωρέ, μην το λες μόνο τώρα κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι, ο κύριος Ζουμπούλης, συγγνώμη.
0: Γιατί το λες κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εκφράζει απόψεις, δεν κατάλαβα.
1: Για το τζάμπα που στην πήρε την ευκαιρία χθες η κυρία και περίμενε στο κλείσιμο από γκολ και στα αποδυτήρια.
0: Ποιος?
1: Γιώργο. Για την κυρία λέω, γκολ και στα αποδυτήρια. Στο κλείσιμο σου λέει να προλάβουν να πάρουν το Μαλτεζάκι. Γιώργο. Να σε ρωτήσω, μάλλον όχι, θέλω να σε επιβεβαιώσω.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς το κάνει ο Πέτρος, τον έχω δει και εγώ να βάζει ταχύτητες με το αριστερό.
0: Ναι ρε, πες μου εσύ.
1: Να σου πω.
0: Είναι φετίχ είναι.
1: Ναι, άκου. Το δεξί το χέρι το έχει μέσα στο μουνάκι ρε Γιώργο και το
0: κάνει. Αλλά καθίσεις πρωί δεν τρέπεις σε λιγάκι ρε.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα και στους φίλους της ακροατάς.
0: Καλώς τον.
1: Να σε καλά και σου πω. Όλα καλά, όλα ωραία, αυτά που είπε ο κύριος Θόδωρος Ζουμπούλης. Ξέρει ο Παναγιώτης Σύρος, δεν με γνωρίζει. Ερχόταν τότε στο μαγαζί εκεί που είχαν οι γονείς μου και πλήρωνε τους ταξιούχους με αγώνα, με κόπο και με υδρότα. Όλα καλά, είναι καλοπροαίρετος άνθρωπος, δεν έχει κακία μέσα του. Έχει γνώσεις και μπράβο του και το συγχαίρω. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα μιλήσουν κι άλλοι. Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, Γιώργο, από τη μεταπολίτευση και προς τα εδώ μέχρι σήμερα, δεν έχει μείνει στα χέρια του ελληνικού λαού καμία δημόσια υπηρεσία. Έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Συγγνώμη. Έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Έχουν δοθεί σε ντόπιους και ξένους επιχειρηματίες που πολλές φορές οι περισσότεροι κάνουν πρακτόρευση εις βάρος της χώρας μας. Και αν ούμοι γέννητο,
0: ό,τι αρπάξουνε όπου... φίλε, όποιος έρχεται στην εξουσία, ό,τι αρπάξει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης έχει κάνει μάγκα το συμπέθερό του, τον πατέρα της Μαρίας Τσάκαρη. Τον έχει κάνει μάγκα. Έχει κάνει μάγκα τον άντρα της Αγγελικής, της Κανελοπούλου.
1: Όλοι ξυλιγωμένοι ήταν.
0: Το Σάκαρη, τον έκανε μάγκα.
1: Ναι Γιώργο, ακριβώς όπως θα λέει.
0: Ξέρεις τι αναθέσεις έχει πάρει ο Σάκαρης. Γιατί ρε κύριε Θόδωρο, πού και σπου ο Σάκαρης έχει γίνει μάγκας.
1: Έτσι. Έτσι. Να πω.
0: Ή τα φιλαράκια του πιο μπροστά του Τσίπρα.
1: Ναι, Καλογριά, το θυμάσαι τον Καλογριά.
0: Τον Καλογρίτσα.
1: Καλογρίτσα, πώς το λέγαμε, Καλογριά, Καλογρίτσα, το θυμάστε, τι γελία πράγματα, τι γελία και η πότρα.
0: Με βοσκοτόπ και θέλει να πάρει άδεια τηλεόρασης.
1: Δηλαδή να κλαις, να γελάς και να κλαις. Είναι φαρσοκομωδία η κατάσταση. Και το εξής τώρα που ήθελα να συνεχίσω και να πω, επειδή ακούστηκε πριν πάλι για την έκρηξη στα μηχανήματα τα παλαιωμένα, ωραία, εγώ λέω όλα αυτά. Ναι, αυτό που είπες και εσύ για να υποστηρίξεις αυτή την απόφαση που βγάλανε.
0: Όχι, την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ διάβασα, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι, ακριβώς, την υποστηρίζεις μέσα στο ραδιοφόνο δηλαδή.
0: Προσωπικά πιστεύω την άποψη των κατοίκων εκεί, ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα.
1: Σε παρακολούθησα, σε παρακολουθώ ναι. Προσεκτικά Γιώργη, γιατί σ' αρέσει να τα σκαλίζεις. Στην Κομωτίνη λίγο πιο πάνω, γίνεται ο καινούργιος σταθμός. Κάψεις φυσικού αερίου. Δεν είναι. Mm-hmm. Τελειώνει σε λίγο καιρό, τελειώνουν οι δοκίμες, θα μπει πάλι σε λειτουργία και θα παράγουμε ρεύμα τι από το LNG ή από το Αζερμπαϊτζάν το αέριο ή οτιδήποτε άλλο. Που είναι πολύ πιο βλαβερό το LNG από το ρεύμα που παρήγαγε η μονάδα της Τολεμαΐδας, η 5, η πιο σύγχρονη μονάδα σχεδόν στον κόσμο. Που στήχησε παραπάνω από 1,5 δισεκατομμύριο από το αίμα και του υδρότα, ξαναεπαναλαμβάνω για πολλή φορά και εγώ, από τον υδρότα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, να τον γκρεμίσουμε ρε παιδιά, ναι. Είναι παπαλαιωμένο, ναι, μαζί σας συμφωνώ, να το δώσουμε σκραπ, να μην πάει χαμένο.
0: Ναι, και αυτό τον υδρότα που λες, και αυτό τη φορούμε εκείνες μέρες μας, έτσι. Μην το βάζεις και το χέρι στο Ευαγγέλιο.
1: Εντάξει, δεν θα φέρω αντίρρηση Γιώργο, γιατί υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά εγώ ξέρω να πω ότι γκρεμίζουμε κάτι για να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Φτιάξτε ρε παιδιά μια μονάδα. Αν ο μηγέννη του γίνει κάτι και μας κόψει από το Αζερμπαϊτζάν, περνάει μέσα από την Τουρκία το αέριο που θα έχουμε ανάγκες, τι θα γίνει. Το σκεφτήκατε ποτέ? Δεν το σκέφτηκαν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Και μάλλον όχι δεν ξέρω, γιατί και ο Πέτρος ο Θεοδωρής εχθές είπε, τι αμφιβάλλεις μου λέει φίλε, είναι πουλημένα τα πάντα. Ναι, συμφωνώ, είναι πουλημένα τα πάντα. Αλλά λίγο τα προσχήματα, λίγο...
0: Εντάξει, κάνουν ό,τι τους λένε οι Αμερικανοί, κάνουν.
1: Δηλαδή δεν έχουμε καμία αξιοπρέπεια, Γιώργη.
0: Όχι, τίποτα.
1: Λυπάμαι πολύ, δηλαδή ντρέπομαι, και όχι για μένα. Εγώ αύριο μπορώ να φύγω από τη ζωή, είμαι 66-67. Τα παιδιά, τα νέα, τι θα γίνουν.
0: Τίποτα, ότι αυτή τη στιγμή ό,τι τους λέει η Γκιλ Φόιλ, αυτό κάνουν.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Πάει εκείνος ο Παπασταύρο που είναι σαν τους βοβιούς που ψαρεύαμε στο λιμάνι.
0: Ποιος Παπασταύρο, μα είναι δυνατόν υπουργός ενέργειας να είναι Παπασταύρο? Τρελάθαμε.
1: Καμαρώνει αυτός ο Βλάχης για το τίποτα.
0: Ό,τι του λέει, η Κίμπερλι. Ούτε καν ο Αμερικανός υπουργός, η Κίμπερλι.
1: Τι να πω, Γιώργο, τι να πω. τι να πω, κρίμα δηλαδή, κρίμα στα παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί εσύ έχεις και γονάκι και εγώ μπορεί να αποκτήσω άμα αξιώσει ο Θεός. Κρίμα σε αυτή τη γενιά. Κρίμα, λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Τουλάχιστον, να σε καλά φίλε, καλημέρα. Τουλάχιστον να μας το πούνε. Να μας πούνε ότι υπάρχει εδώ πέρα, είμαστε η 51η πολιτεία, τελειώνουμε. Παρακαλώ, ποιος είναι στο 61.
2: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς ήταν.
2: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην αισθητική πλευρά της πόλης.
0: Ναι.
2: Γέννημα Φρέμα και εγώ είμαι εδώ πέρα του Βόλου.
0: Ναι.
2: Όταν γυρίζεις στους δρόμους με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι και πας που είναι να πας.
0: Ναι.
2: Τώρα τελευταία έχω δει στους δρόμους, είχε τώρα κοντά στη Λαρίσης, εδώ απέναντι από ένα κατάστημα εκεί με ηλεκτρολογικά υλικά.
0: Ναι.
2: Στο κέντρο της νησίδας που ανοίγει η γωνία.
0: Ναι.
2: Κατασκευάστηκε πάνω ένα εικονοστάς.
0: Ναι.
2: Έτσι μικρό. Έχει μέσα και μια φωτογραφία εκεί.
0: Ένας πατέρας πέρες πρόπερες είχε χάσει το παιδί του. Εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, βλέπω τώρα τελευταία πολλά τέτοια. Στα Πεφκάκια, στην Αθηνών τώρα τελευταία εκεί σε έναν στήλο γεμάτο λουλούδια και όλα αυτά. Ωραία, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες αυτές οι περιπτώσεις που ναι. βιώνει ο κόσμος, αλλά θα γεμίζει η πόλη με κάτι τέτοια.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτή την σκέψη έκανα και οι επισκέπτες όταν έρχονται στην πόλη και πάνε από εδώ άλλο εικονοστάς, ας πούμε. Επειδή έγινε ένα τύχημα, οκ. Okay. Πας παραπέρα άλλο. Από εκεί άλλο, από εκεί άλλο. Εντάξει. Δηλαδή μέσα σε λίγα χρόνια τι θα γίνει, θα γεμίσει η πόλη από τέτοια.
0: Κατάλαβα.
2: Εντάξει, ο καθένας χάνει τον άνθρωπό του. Εντάξει, είναι μακάβριο και στενάχωρο και... Δεν υπάρχουν λόγια. Αλλά πώς τα αφήνει ο Δήμος αυτά και γίνονται. Αυτό έτσι μια σκέψη έκανα. Και εσύ που έχεις εκεί τα που γνωρίζεις άτομα εκεί από το από τη δημοτική ας πούμε αρχή.
0: Θα μάθω και με τον τρόπο με τον
2: μήπως οποίο... μπορείς ναι. Ναι, αυτό εντάξει. Δηλαδή, αν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα, πάμε στο νεκροταφείο που είναι γεμάτο.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ, καλημέρα.
2: Εντάξει, από ατυχήματα είναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολες οι φάσεις αυτές, αλλά θα γεμίσουμε το τόπο με τέτοια πράγματα.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
2: Είναι και αντιαισθητικό και μακάβριο και εντάξει. Δεν μπορεί τώρα ο καθένας που περνάει συνέχεια από το δρόμο να αντικρίσει συνέχεια την εικόνα αυτή. Έτσι είναι και αυτό μία άποψη. Και μάλιστα. Ναι. Έχουμε συζητήσει τέτοια πράγματα και με άλλους, δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη.
0: Ναι.
2: Αυτά Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι, ομολογουμένως το προσέγγεις το θέμα με ευαισθησία. Είναι δύσκολο, είναι στενόχωρο το θέμα. Τι να πεις σε έναν πατέρα που χάνει το παιδί του, δεν φτιάξει κονοστάσει. Είναι όμως ένα θέμα προς συζήτηση. Πρέπει να γίνουν κάποιες αποφάσεις. Ένα στερότυπη απάντηση. Ναι, έτσι. Λοιπόν, το ξέρω, ήταν δύσκολο να το προσεγγίσεις, το διατύπωσες όμως με ευαισθησία. Και μπράβο. Έχουν δυστυχώς χαθεί ανθρώπινες ζωές αυτές τις διασταυρώσεις και εδώ που λες την Λαρίσης, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Θέλει διαφορετική προσέγγιση αυτό το στενόχωρο θέμα. Παρακαλώ και στα οχτάρια καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Γεωργέ, κατάχρηση φιλοξενίας κάνω.
0: Για πες.
3: Αλλά και άλλο σε πειρά. Έχει κάτι άλλο που θέλω να πω τώρα. Προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε αυτά τα εικονοστάσια. Εμένα με ενοχλεί η ύπαρξη αυτών των εικονοστάσεων. Το ζητούμενο Γιώργο είναι να σταματήσουν. να στείλονται τέτοια κονοσάρια.
0: Ναι.
3: Και όσο δεν εκπαιδεύονται σωστά οι μέλλοντες οδηγοί, είτε οι υπάρχοντες οδηγοί δεν μετεκπαιδεύονται, δυστυχώς αυτά τα κονοστάσια είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει θα πληθαίνουν, Γιώργο. Διότι σήμερα δεν, ένα συντηρητικό μεγάλο ποσοστό, συντηρητικά μεγάλο ποσοστό δεν οδηγεί σωστά, Γιώργο. Έχουν πλήρη άγρια, Γιώργο. Περνάνε από δεξιά. Βλέπουν τον άλλο, άλλος πρώτος μήνα από δεξιά με τον εγκυτρέχοντας. Ρε αδελφέ, μία να κάνω έτσι, θα σκοτωτήσουμε το μηχανάκι. Από δεξιά, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι το α και το ω τα μάτια, το αβ τα μάτια που είναι μάτια της λογοτεχνία. Λοιπόν, δεν υπάρχει αστυνόμευση πουθενά. Η όποια αστυνόμευση γίνεται πλέον με ηλεκτρονικά μέσα και έχει αποκλειστικά και μόνο το εισπρακτικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια βούληση να βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Να σωθούν ζωές. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι απλό. Μιλάμε για ζωές, Γιώργο. Αν καθίσεις ένα κόμβο 10 λεπτά, αν περάσουν 10 αυτοκίνητα, οι 8 οδηγούν λάθος. Οι 8 δεν ξέρουν πώς να οδηγήσουν. Δηλαδή μιλάμε για απλά πράγματα. Στήσουν σε μια διάβαση να δεις στα 100 αυτοκίνητα, τα 90 δεν θα σταματήσουν στο πεζό. Δηλαδή δεν μιλάμε για λεπτομέρειες. Μιλάμε για σοβαρά θέματα. Και γι' αυτό βέβαια έχουμε τόσα εγκολουστάσια και τόσα θανατηφόρα. Και είναι απαράδεκτο, ρε Γιώργο, αυτό το οποίο γίνεται. Και δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα καμία ευαισθησία. Δηλαδή εγώ γυρίζω όλη την Ελλάδα του που στο βράδυ. Δεν υπάρχει αστυνόμευση πουθενά. Και αν υπάρχει, είναι στείλουν κάπου ένα ραντάρ σε ένα σημείο το οποίο και αυτό είναι του πονηρού, γιατί ο δρόμος έχει 130 και ένα σημείο που έχει 70-80 για κάποιο λόγο, κατασκευόταν να το κατασκευάσει και θεωρήθηκε ότι και θα πάει χαμηλότερο. Ο άλλος ο οποίος δεν το έχει προσέξει και του κυρίζει και είναι και ευθεία, δεν έχει μονή κάποιο κίνδυνο. Είναι τυπικό δηλαδή το αυτοτακτό. Στείλουν το ραντάρ και πυροβολούνται.
0: Πέτρο, ρωτάει ο Μπρούζινος, μπορείς να το πεις γιατί βάζεις ταχύτητα με το αριστερό το χέρι.
3: Εγώ το Μπρούζινο, εάν αλήθεια αυτό που είπε, θα τον αποκαλούσε η δονοβλεψία.
0: Μπρούζινε, σου έβαλε ο Θεοδωρίδης από τα 10 μέτρα τρίποντο, ειδονοβλεψίας είσαι. Όπου απάντηση. Πω ρε Πέτρο, τι είπες ρε Πέτρο. Σε θεωρεί ειδονοβλεψία. Ηλία, βγάλ το στα VHF του αστικού. Γι' αυτό σε πάω ρε Πέτρο. Αυτή ήταν απάντηση. Πάπα. Απαπά την πάθαμε. Μπρούτζινε πάρε να έχεις. Πλήρης επιβεβαίωσης. Ειδονοβλεψία. Πω ρε παιδιά, πληρωμένη απάντηση. Πω, τι είπε ο Θεοδωρίδης. Τι απάντηση έδωσε ο Θεοδωρίδης, ρε παιδιά. Αυτό είναι για... Μπράβο ρε Πέτρο. Πω. Πέτρο, Πετράκο. Ρε Κορνεδάκια, τι έπαθεσαι, τι σου είπε ρε.

0: Πάμε Δευτέρα Σεμβρίου 81 να μάθουμε τι φτιάχνει το κατάστημα Ώρα για Φαΐ του Κώστα του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς ήταν.
1: Γιουβαρελάκια.

0: μελιτζάνες. Τα άλλα σχεδόν έχουν τελειώσει, κοτόπουλο, γιουβέτσι, ναι, και ταραμοκεφτέδες και κολοκυθοκεφτέδες είπαμε.
1: Για πάμε τώρα, γιατί μπερδευτήκαμε, μια επανάληψη.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Γιουβαρελάκια από λεμόνο, ναι. Μπάμιες λαδερές.
0: Μπάμιες λαδερές.
1: Ναι.
0: Χοιρινό με τριβελάκι.
1: Μουσακάς. Μουσάκας.
0: Κολοκυθοκεφτέδες.
1: Ναι.
0: Μακαρόνια σισιλιέν.
1: Ναι.
0: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
1: Κοτόπουλο γιουβέτσι. Να είμαστε καλά, σε καλή δύναμη, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα.
1: Δευτέρα Νοεμβρίου 81 ή στο 38441 καλέστε τον Σεφ Κώστα Μακρύ τηλεφωνικά για να στα στείλει. Μπρούζινε παρενάχης. Παρενάχης, πάρε. Τώρα τις έκανε ο Θεοδωρίδης. Πέτρο, καλά τον έκανες, πω πω. Ωραία, τάπα, τάπα στο lay-up.

0: Αυτό μπορεί να γίνει φοβερό ρεπορτάζ με ηχητικό και δεν συμμαζεύεται.
1: Στανό.
0: Μπορεί να το κάνω για το Βολιωτάκι ρεπορτάζ. Πες το γέλιο της αρκούδας. Το γέλιο της αρκούδας σου λέω. Η δονοβλεψία.

0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Έκσταση. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Σάκης Χατζηβασίλογλου, Ερμού 192 απέναντι από τον Άγιο Νικόλα. Για τα μάλινά σας, τις κάλτσες σας, τα καλτσόνι σας, οι γυναίκες του Σάκη. Ο Σάκης είναι απέναντι από τον Άγιο Νικόλα. Γράφει Σάκης, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, επί της Ερμού. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, 14 όροφοι γκαρά στο κέντρο του Βόλου, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Καλημέρα στο τριαντάφορο των Καντόλα, πλυντήριο αυτοκινήτων, Φυτόκου 37 στην Αιωνία. Σπιτ Κάργος, τριαντάφυλλος Καντόλας, τριαντάφυλλε καλημέρα. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Πάσαντερ.
1: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Πέτρο, ο Προύζυνος έπαθε γλωσσοδέντη. Μούγκα, μούγκα. Ακόμα κάνει γαργάρες εδώ και 10 λεπτά. Τα πνιγεί από τις γαργάρες. Γλου, γλου, γλου, γλου. Ρε Πέτρο, τι τον έκανες ρε. Ρε Πέτρο, δεν τον λυπήθηκες καθόλου. Λυπήσου τον. Στανό.
2: Έξι.
0: Ακούει δολοβλεψία. Α!

Πέτρο, αυτός θα μας κάνει βουντού σήμερα, τον νου σου στην οδήγηση, Πέτρο! Βάλτε το δεξί το χέρι, Πέτρο, να είμαστε σίγουροι! Μπράβο ρε Πέτρο, το τραβούσε ο οργανισμός του, το τραβούσε!

0: για κάθε είδους πλακάκι. Δευτέρα στο βίντεο κουντουριό του. Αδελφή Μέμα. Καλημέρα Αλέκο. Αλέκο καλημέρα. Αδελφή Μέμα, κέντρο ευκαιριών, Δευτέρα Σνευρίου κουντουριό του, όλα τα πλακάκια στην καλύτερη τιμή, πρώτη ποιότητα.
1: Έκσταση.
0: Όμως αδελφή Μέμα και Παγασόλ με αναπαύσεως. Καλημέρα Τζένι.
1: Εκστανό.
0: Εκεί η επικεφαλής είναι η έπιπλα μπάνιο, η Τζένι η Μέμα. Θα σας δείξει τα έπιπλα μπάνιο. Τα καλύτερότερα, πρώτη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Παγασόλ αναπαύσεως. Θέλετε περκοτέντα? Τι περκοτέντα? Αυτόματη, wifi? Θέλετε χειροκίνητη?
2: Όταν θες ομορφιά αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα, όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Pergomax 699-81-71-200. Το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα, τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά στο παραδοσιακό φούρνο του Μανδυλά, με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Σπυράκο, Σπύρο, έχω καινούργιο. Καινούργιο στιγάκι από το Παπαβάγιο. Καινούργιο. Σύμφωνα με αυτά που είπα στην αρχή της εκπομπής το πρωί στις 9, το συνέχισε ο κύριος Ζουμπούλης με άλλα στιγάκια. Το πρωί είχε στείλει μήνυμα ο Παπαβάγιος, το οποίο τώρα το άλλαξε και λέει: βαρέθηκα με τις γυναίκες να απογοητεύομαι, θα τα φτιάξω με τον Μπρούτζινο για να ξεμπερδεύουμε.

0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Για όλες λοιπόν τις οικοσκευές σας στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι της Αγριάς. Για ψυγεία, πλυντήρια, πιάτων, ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα πάντα όλα, Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Καλημέρα Τζίμι. Γεια σου κορνεδάκια.
2: Έκσταση. Εξτανό.
0: Hello Zico. Hello Zico. Το κατατάσσω λες στην κατηγορία του ειδονοβλεψία.

0: Παπά, είχα στο λεωφορείο, είχα στο τιμόνι. Του φύγαν όλα. Πάω να φορέσω σορτσάκι για κάκλου, παντού παπούτσια για κάκλου, πάω για προπάτημα.
1: Έκσταση.
0: Θα με ψάξει στους δρόμους να με κόψουν το λεωφορείο σήμερα. Πέτρο. Θα πάω σε κανένα χωματόδρομο να περπατήσω, μην με πετύχει πουθενά στην πόλη.
1: Εξτανώ.
0: Θα με ψάχνει με το λεωφορείο, με το μπας, με το μπας.

0: Δημητριάδος σε εκλαμβάνει για κάκογλου σπορ. Σπορ. Για γνήσια αθλητικά παπούτσια θα πάτε Δημητριάδος σε εκλαμβάνει. Πιο σιγά Τριαντόπουλε. Παπούτσια μπάσκετ για κάκλου πήρες Τριαντόπουλε. Πώς θα με αντιμετωπίσεις τα τρίποντα.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Μπάμπη, κάποτε τα παπούτσια του μπάσκετ, κάποτε υπήρχαν μόνο τα καρίνα σε μποτάκι. Μπάσκετ παίζαμε με καρίνα. Ήτανε η μόδα της εποχής. Δεν υπήρχαν άλλα παπούτσια μπάσκετ. Καρίνα. Τα σημερινά σταράκια, αλλά σε μποτάκι ήταν τα καρίνα. Αυτά ήταν τα καρίνα. Άπαξ και έπαιζες μπάσκετ και σου έπαιρνε η ομάδα μια φορά στα τόσα χρόνια ένα σιγουρά παπούτσια καρίνα, ήσουνα το top που πήρε, μας έδωσε η ομάδα παπούτσια καρίνα. Μια φορά μας έχει δώσει δηλαδή. Ούτε καν φόρμες δεν μας δώσανε ποτέ. Μια φορά στο γυμναστικό σύλλογο που ήταν έφορος ο διευθυντής της τράπεζας Πίστιος τότε, ο συγχωρημένος ο Νίκος Νικολαίδης, μας πήρε ένα ζευγάρι φόρμες και ένα ζευγάρι καρίνα, παπούτσια. Και τα είχαμε περιπολού στο γυμναστικό σύλλογο Βόλιο. Περιπολού.

0: Όμως θα βρείτε τώρα όλα τα original φυτικά στις καλύτερες τιμές.
1: Εξτανό.
0: Στους αδερφούς Γιακάκογλου, Δημητριάδος και Εκλαβάνη. Τάκη Γιακάκογλου, καλημέρα, πώς είσαι? Βαγγέλη Αγάντα. Μπάμπη, τι κάνεις? Μπάμπης για... παιδιά, όπως λέμε, Μπάμπης Γιακάκογλου. Η ταλεντάρα, η μεγάλη, ο παιχταράς. Ο πιο ευγενικός άνθρωπος του Βόλου είναι ο Μπάμπης Γιακάκογλου. Βέβαια. Μπάμπη Μπαμπίνο. Μπάμπης Γιακάκογλου. Ο αστεράτος. Ο κύριος των δυνάμεων. Τάκη, κοκκίνησε, το ξέρω. Μπάμπη, καλημέρα. Δημητριάδος και Εκλαβάνη, Γιακάκογλου Σπορ. Πρώτη φορά στη ζωή μου φόρεσα παπούτσια χωρίς να τα δοκιμάζω, μόνο με τη ματιά του Μπάμπη του Γιακάκογλου. Ή μεγάλο μου θα μου ήτανε όταν έπαιρνα αθλητικά, ή μεγάλα ή μικρά. Μόνο για, χωρίς να τα φορέσω, χωρίς να τα προβάλλω. Ο Μπάμπης Γιακάκογλου έχει αυτήν την ικανότητα. Κοιτάζει το παπούτσι, το πόδι σου από μακριά και σου βγάζει το νούμερό σου. Α, φοβερό πράγμα, α, φοβερό ταλέντο. Δημητριάδος και Εκλαβάνη για Γιακάκογλου Σπορ. Τα λέμε αύριο, πρώτο Θεός, αύριο Παρασκευή. Εσύ Μπρούτσινε, πάψε ρε να μην βλαστεί μας, πάψε ρε, με έχεις φάει ρε. Θα κλείσει η φωνή μου, θα κλείσει ο λαιμός, με από το βουντού, εδώ και 15 λεπτά με βλαστεί μας ρε.
1: Με γούστα μη.
0: Ρε αθεόφοβε.

Έχεις φάει με σβλαστή μια σου ρε. Ζήτα συγγνώμη ρε. Πρώτο Θεός εισάβρον τα σπουδαία για και χαρά.

0: Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Voice. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής. Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
2: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
2: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
2: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένη επιτυχημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική επεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
10: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
11: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
12: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
9: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
9: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
19: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
21: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
14: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Α Ω.
6: Α Ω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α Ω.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Hello.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα.
11: Και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.